μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα

0: Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: 99,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Είναι Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εορταστικά, γιορτάζουμε!
0: Τον Real FM 97,8 που σήμερα συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής. Έχουμε γενέθλια!
2: Χρόνια πολλά!
0: Χρόνια πολλά και καλά στο αληθινό ραδιόφωνο. Πότε πέρασαν, Αμαλία, 19 χρόνια, ούτε που το κατάλαβα, ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 2007, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του, σε ένα μικρό στούντιο, εκεί στον Ταύρο, ήμασταν σχεδόν ο ένας πάνω στον άλλον. Μια πολύ μικρή, αλλά πολύ ζεστή παρέα, η οποία κατάφερε να μεγαλώσει αυτό εδώ το ραδιόφωνο και να το κάνει σήμερα 19 χρόνια μετά να είναι πρωταγωνιστής στις καρδιές σας. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χρόνια μας πολλά, χρόνια μας πολλά και καλά.
0: Και θερμές ευχαριστίες σε εσάς, γιατί εσείς κυρίως το αγαπήσατε, το αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγμή, εσείς το μεγαλώσατε. Πώς περνάνε τα χρόνια λοιπόν, λέω, Αμαλία, το θυμάμαι, ήμουνα μικρό παιδί, αμούστακο.
1: Ήμουνα... αμούστακο, τώρα έχεις γίνει, ναι.
0: Με κοντά παντελονάκια ήμουνα.
1: Καλά και σηκώψε κάτι.
0: Πέρασαν χρόνια, τα χρόνια
1: είναι.
0: Λοιπόν τώρα και είμαι πλέον στα άντα.
1: Ποια άντα είσαι, στα ίντα, στα 60 είσαι, 55 πηγαίνεις τον Ιούλιο, ποια άντα. Έχεις χάσει κάτι χρόνια, χάνεις.
0: Φαρμάκο, τι τσούχτρα είναι ρε φίλε, πρωί πρωί. Άσε να πούμε και ένα χαριτωμένο ψέμα ρε πουλάκι μου, μέρα που είναι σήμερα εορταστική, μπας και περάσει κάτω από τα ραντάρ. Κατευθείαν να μας το χαλάσεις. Εορταστική λοιπόν η ατμόσφαιρα σήμερα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί από εκεί και πέρα παιδιά τα θέματα είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Θα προσπαθήσουμε όμως με την κυρία Αμαλία Κάτζου που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που βρίσκεται στο άλλο μικρόφωνο
0: να σας κάνουμε και λίγο να χαμογελάσετε μέσα σε όλες τις σκληρές και ενδεχομένως δυσάρεστες ειδήσεις που θα ακούσετε το επόμενο διώρο. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη Κολώνα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του σταθμού.
1: Αυτό είναι.
0: Εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Λες και δεν έχει περάσει ο χρόνος από πάνω της,
1: έτσι,
0: ρε παιδί μου.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Ίδια είναι, ίδια και απαράλλαχτη. Χαμογελάει, χάρηκε. Μουσιακό είδος. Αυτό δεν της άρεσε.
1: Πώς θα της αρέσει που τη λες μουσιακό είδος.
0: Μα έτσι είναι, δεν θυμάσαι που το λέγανε και στο κινηματογράφο.
1: Ναι, θα θυμάμαι, αλλά γιατί.
0: Ξεκινάς από μουσίτσα.
1: Θεά, ξανθιά θεά.
0: Και μετά γίνεσαι μουσείο, κατάλαβες. Καλημέρα στην υποθητή στη Σαντορίνη, η οποία στέλνει τις ευχές της. Καλημέρα στον Φάνη, να μας χαρίζετε, λέει, πολλές όμορφες ραδιοφωνικές στιγμές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Στέφανο, ευχαριστούμε για τις ευχές. Και το φίλο μας τον Νίκο στην δροσερή Σκύρο.
1: Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Ευχαριστούμε για τις όμορφες ευχές.

0: Καλημέρα και στην Μαρία την Παπαγεωργίου. Να είσαι καλά, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Παλιάτσο. Δηλαδή, ο Σιφ λέει τότε που ξεκίνησε ο σταθμός δεν ήσουν σεξ σύμβολ. Ήταν τόσο παλιά που δεν είχες μπάλα. Ναι, αγόρι μου, τότε ήμουν μικρό παιδί. Μικρό, αθώο αγόρι. Να είσαι καλά, αποθετή. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα και στον Κώστα. 19 χρόνια λέει, γεράσαμε μαζί, σε θυμάμαι λέει, από τα F-16 και τα Zoom Zoom. Βεβαίως και πολύ καλά θυμάσαι, αγαπητέ φίλε. Τώρα, επειδή μας έστειλε μήνυμα ο ακροατής από τη Σκύρο που είναι δροσερή εκεί η κατάσταση, μην νομίζεις και εδώ καλά είμαστε από άποψη θερμοκρασίας, ειδικά το βραδάκι είχε αρκετή δροσιά, έως ψύχρα μπορεί να πει κανείς. Άστατος ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βροχές και καταιγίδες και ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τουλάχιστον από 18 μέχρι και 30. Και έτσι θα πάμε, από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Πολλά τα μηνύματά σας λοιπόν για τις ευχές για το αληθινό ραδιόφωνο, όπως είναι λογικό σήμερα που συμπληρώνει 19 χρόνια στον αέρα. Καλημέρα και στην Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Δέσποινα, καλημέρα και στον Νίκο, τον Νικόλα στα λεωφορεία που στέλνουν τα μηνύματά τους και στα social media. Καλημέρα και στον Δημήτρη στο 250. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα, στο λεωφορείο καλημέρα. Μου. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον Διονύση τον Καντιάνη. Από την πρώτη μέρα εδώ σε αυτή τη συχνότητα. Καλημέρα και στο Μένιο, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. 19 εσείς λέει, 63 εγώ. Χρόνια πολλά, αγαπητέ φίλε.
1: Happy birthday to you, darling.
0: Παλιάτσε, εντάξει, το κατάλαβα σχετικά με την μπάκα. Καλημέρα και στην Αγγελική. Πολλές ευχές λέει στο Real FM για τα γενέθλιά του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγέλικα, για τα καλά σου λόγια. Και στη Βασιλική της Στεριοπούλου. Και στη Φανή, να είσαι καλά αγαπητή Φανή, καθημερινά εδώ στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα αρετή, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου. Είναι όπως βλέπεις τα μηνύματα με το που ξεκινήσαμε. Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Νικόλα. Καλημέρα παιδιά, ευχαριστούμε. Αλλά μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε για πολύ σε εορταστικό κλίμα. Γιατί όπως είπαμε και από χθες, αυτές τις ημέρες η υπόθεση η οποία απασχολεί όλη τη χώρα είναι η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τα όσα λοιπόν έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η μία αποκάλυψη μετά την άλλη.
2: Ακριβώς, γιατί όσο αποκαλύπτονται, όπως είπε ο Ιωσήφ, πραγματικά γίνεται ακόμα χειρότερο όλο αυτό. Δηλαδή αυτή η παρακλινική, δεν ξέρω πώς να την πω, γιατί καλά κλινική δεν ήταν κανονική. Και ξέραν κάποιοι και δεν ξέραν, ήξεραν, δεν ήξεραν, είχαν κάλυψη, δεν είχαν, δεν έχω καταλάβει. Από τη μία πλευρά και από την άλλη, το ότι οι ίδιοι λένε του κόσμου τα ψέματα, πραγματικά του κόσμου τα ψέματα. Αυτά που είπαν στον ανακριτή είναι ανατριχιαστικά. Σαν να μισή. Δηλαδή δεν έχουν καν καταλάβει τι έχουν κάνει. Ότι οδήγησαν έναν άνθρωπο στο θάνατο. Αναρωτιέμαι. Η κυρία αυτή, η γιατρός, ήθελε μάλιστα να φύγει από την ασφάλεια, να πάει στο σπίτι της, να κάνει ένα ντουζάκι και να επιστρέψει. Τι αυτά πράγματα.
0: Ενώ ο σύζυγός της δήλωσε απεργός πείνας και δεν δέχεται τροφή. Να πούμε ότι και οι δύο έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού πλέον.
2: Τα ξημερώματα πολύ νωρίς μεταφέρθηκαν.
0: Ακριβώς, κρίθηκαν λοιπόν προφυλακιστέοι. Έρχονται λοιπόν καινούργια στοιχεία. Μάθαμε χθες ότι η κυρία είχε βγάλει λοιπόν τη φωτογραφία αυτή του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Την είχε στείλει κάπου, δεν είχαμε μάθει πού. Τελικά μάθαμε χθες ότι την είχε στείλει σε έναν υπνοθεραπευτή.
2: Ναι,
0: υπάρχει. Και του την έστειλε μάλιστα αμαλία.
2: Ναι.
0: Και με μια καρδούλα.
2: Καρδούλα, ναι, ναι.
0: Δηλαδή την ώρα που ο άνθρωπος βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
2: Και μάλλον δεν είχε τις αισθήσεις του. Μάλλον λέω, γιατί αυτό ακόμα το ρεπόρταζ, μάλλον, αλλά όπως και να έχει. Πρώτα απ' όλα δεν είναι αυτά προσωπικά δεδομένα. Μπορεί ένας γιατρός την ώρα που σε εξετάζει ή κάνεις μια θεραπεία ή οτιδήποτε να στέλνει φωτογραφίες σου κάπου αλλού. Αναρωτιέμαι και με καρδούλα. Και τι είναι αυτό, τι ήταν, υπνοθεραπευτής.
0: Υπνοθεραπευτής είναι ο κύριος.
2: Δεν είναι γιατρός, να το πω αυτό.
0: Όχι, το διευκρίνησε και εκείνος. Είπε το, εγώ δεν είμαι γιατρός. Συνεργάζομαι, λέει, με τη γιατρό. εδώ και κάποιο διάστημα και μου έστειλε, λέει, όντως τη φωτογραφία. Έκανε και δηλώσεις λοιπόν ο γιατρός, είπε ότι θα τα καταθέσει όλα στις αρχές, είπε ότι είχε ένα προγραμματισμένο ραντεβού για την ίδια ημέρα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλαδή μετά την πλασμαφαίρεση, ότι είχαν ραντεβού με τον τραγουδιστή εκεί στο χώρο του, τέλος πάντων, και αναφέρθηκε και στο θέμα της φωτογραφίας που του έστειλε η γιατρός, η οποία έχει κριθεί προφυλακιστέα. Τι είπε λοιπόν ο υπνοθεραπευτής σχετικά με αυτή την φωτογραφία, μιλώντας στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο.
3: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει. Αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ, με διαβεβαίωση γιατρός ότι είναι ζωντανός, καταλάβατε.
0: Αυτά λοιπόν του είπε η γιατρός. Του έστελνε φωτογραφίε την ώρα της πλασμαφαίρεσης με καρδούλες.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Αλήθεια, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχεις δώσει τον όρκο στον Ιπποκράτη? Πραγματικά απορώ. Απορώ πραγματικά. Και όχι, ξαναλέω, και να επιμένεις ότι όλα γίναν σωστά και να ρίχνεις και τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Γιατί άκουσα και αυτό και βγήκε η ανακοίνωση από το ΕΚΑΒ. Αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν πολύ γρήγορα ότι δεν το κατέβασαν με φορείο αλλά με μια καρέκλα, και οι άνθρωποι είπαν ότι ναι, το κατεβάσαμε καρέκλα γιατί δεν μπορούσαμε αλλιώς. Το φορείο δεν έμπαινε ούτε στον ασανσέρ, στον ελκυστήρα. Πάει τώρα να τα ρεφορτώσει.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να κατηγορήσουν τους διασώστες?
2: Τους διασώστες που δίνουν τον εαυτό τους, τη ζωή τους. Έτσι, που κάνουν μια πολύ. Τι να πω τώρα, λειτουργήμα. Ότι αυτοί τα κάνουν όλα καλά και αυτοί είναι διασώστες του ΕΚΑΒ. Απίστευτα πράγματα.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ματθεόπουλο. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Μίλησε χθες στο Open.
4: Εμείς υπήρχε φορείο και στο ασθενοφόρο που το μεταφέραμε. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με την καρέκλα χρησιμοποιήσαμε αμπού, κρατούσαμε σε οξυγόνο. Ήταν σε μια θέση ο τραγουδιστής ημικαθήμενη, που όταν κάνεις κάρπα θα πρέπει να είναι οριζόντια να σας ταινείς, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, και το έκανε κάρπα με το ένα χέρι. Έναν απειλιδωτή ο οποίος ήταν χαλασμένος από ό,τι μας ενημέρωσαν.
0: Αυτή ήταν η κατάσταση μέσα στο ιατρείο λοιπόν. Ένας απνιδωτής ο οποίος ήταν χαλασμένος, κάρπα με το ένα χέρι, έτσι έκαναν κάρπα.
2: Ναι.
0: Είμαι καθήμενος και όχι ξαπλωμένος. Από εκεί και πέρα λοιπόν, χθες είχαμε και την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών, που ζήτησε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ευθύνες που υπάρχουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
2: Δεν είναι λογικό.
0: Και στον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Τον Ιατρικό Σύλλογο, ναι.
0: Αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή ευθύνεται για τους ελέγχους. Γιατί εδώ γίνεται λόγος προφανώς για πλημελείς ελέγχους.
2: Ναι, δεν γίνανε έλεγχοι όπως έπρεπε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Αν η συγκεκριμένη. Γιατί υπάρχει μια αρχή η οποία, από ό,τι κατάλαβα, έχει πάρα πολύ λίγα άτομα. Είναι υποστελεχωμένη, άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Από την άλλη, άκουσα κάτι τρελά πράγματα από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ότι δηλαδή πήγαμε, αλλά κάποια ραντεβού ήταν με. Κάποιοι έλεγχοι ήταν με ραντεβού, άλλοι ήταν προειδοποιητοί. Μετά βρήκαμε την πόρτα κλειστή. Δηλαδή απίστευτο. Ενώ υπήρχαν καταγγελίες. Ξέραμε τι γινόταν σε αυτή την παρακλινική. Δεν είναι απίστευτο αυτό?
0: Ο Γιώργος Πατούλης λοιπόν, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, φιλοξενήθηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ναι, από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Χατζηνικολάου του έθεσε όλα τα ερωτήματα για τους ελέγχους, για το πώς διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι από το κλιμάκιο, από την Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, και γιατί δεν είχαμε αποτελέσματα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
5: Οι περισσότερες φορές, δηλαδή, η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως.
6: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού, δεν σας άνοιξαν.
5: Ακριβώς. Όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοχτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ, δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί, οι οποίοι ανοίγουν, και κάποιοι πήγαν, μπορείτε, και στο αυτόφορο.
6: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
5: Όχι, δεν
6: και
5: μπορούμε.
6: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
5: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
6: Ή πάω. Και αν
5: δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
6: Δεν κάνω τίποτε.
5: Τι θα κάνει?
6: Θα ειδοποιήσω να πα.
5: Θα
6: ειδοποιήσω την αστυνομία. Θα ειδοποιήσω να πα.
0: Τι να κάνουμε, λέει, πήγαμε και δεν μας άνοιξαν.
2: Τι να πούμε από το μπαλκόνι.
0: Θα πούμε, λέει, από τα μπαλκόνια.
2: Και απάντησε ο Νίκος Χατζηνικολάου, σωστά. Ναι, παίρνεις τηλέφωνο, επικοινωνείς με τις αρχές.
0: Εισαγγελέας.
2: Πώς υπάρχουν αστυνομία. Πώς, και σηκώνεσαι και φεύγεις. Φυσικά δεν θα άνοιγαν αν ήταν και ενημερωμένοι, λέω εγώ, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, λέω, γιατί πολλά ακούγονται. Αν ήταν ενημερωμένοι, σιγά μην άκουγαν. Και αυτά που ακούω με τα τροχύλα, τα μηχανήματα που τα βγάζαν στο μπαλκόνι, απίστευτα πράγματα, δεν με πείθουν όλα αυτά που είπε ο κ. Πατούλης. Κάτι έχει πάει στραβά, έχει πάει λάθος και έχασε ένας άνθρωπος, θα ξαναπώ, τη ζωή του για να έρθει όλο αυτό στην επιφάνεια. Τι γινόταν εκεί μέσα.
0: Το ένα θέμα λοιπόν είναι ότι δεν μπορούσαν να μπουν από τα μπαλκόνια. Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν μας άνοιξαν. Εμείς πήγαμε να κάνουμε τον έλεγχο, αλλά δεν μας άνοιξαν. Τι να κάνουμε, να πηδήξουμε? Δεν γίνεται. Το δεύτερο ερώτημα είναι, όταν πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι, εάν είδαν τα μηχανήματα, εάν έψαξαν για τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν στο χώρο και για τα οποία να πούμε ότι η κυρία εμφανιζόταν και στο διαδίκτυο αλλά και σε συνέδρια και έκανε επίδειξη του μηχανήματος. Έλεγε, έχω το μηχάνημα εδώ που κάνει το φιλτράρισμα του αίματος.
7: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος.
0: Έλεγε η κυρία λοιπόν στο συνέδριο, έχω στη διάθεσή μου το μηχάνημα που κάνει το φιλτράρισμα του αίματος. Και ρωτάει λοιπόν ο Νίκος Χατζηνικολάου, έγιναν οι έλεγχοι, έψαξαν όλο το χώρο? Αφού έχει γίνει καταγγελία και από τον γιατρό, τον νεφρολόγο, τον κύριο ιατρού, ότι του έχει πάει περιστατικό μετά από πλασμαφαίρεση που έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο.
2: Ναι, έκανε προφορική καταγγελία.
0: Προφορική, έτσι δεν, αλλά είχε ενημερώσει.
2: Φυσικά είχε ενημερώσει.
0: Οπότε, έχετε προφορική καταγγελία από γιατρό. Έχετε δει στο συνέδριο που βγαίνει και λέει ότι έχω μηχάνημα φιλτραρίσματος αίματος.
2: Ποιος υπό την αιγίδα ποιον οργανισμό έγινε αυτό το συνέδριο? Αυτό ρωτάω.
0: Θα τα ακούσουμε και αυτό στη συνέχεια.
2: Όχι, έτσι,
0: αλλά το ερώτημα
2: εγώ,
0: είναι, έψαξαν το χώρο? Τι απάντησε λοιπόν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου?
6: Εγώ μήπως θα πω... υπήρχε ανοχή οι πρόεδρες του συγκεκριμένου?
5: Όχι.
6: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς?
5: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
6: μήπως
5: ρωτήσετε...
6: υπήρχε ανοχή?
5: Ακούστε.
6: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν?
5: Ένα
6: τα μηχανήματα αυτά.
5: Όχι, ένα λεπτό.
6: Συγχωρείτε, επειδή τα
5: είδα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα? Μα πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα?
6: Γουμούτσες είναι αυτά.
5: Κύριε Χατζηνικολάου.
6: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπω.
5: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άρεσε μετά από ένα τέταρτο.
6: Ή το βάζανε μέσα στο
5: δουλάπι. Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου?
6: Να ανοίξτε και τα δουλάπια.
5: Εγώ θα τα ανοίξω τα δουλάπια.
2: Ναι, να τα ανοίξετε. Να τα ανοίξετε, κύριε Πατούλη, τα ντουλάπια. Να τα ανοίξετε.
0: Κύριε Πατούλη,
2: δεν μιλάμε εσείς. Οι ελεγκτές, δεν λέω τον κύριο Πατούλη.
0: Οι ελεγκτές.
2: Λοιπόν, εντάξει, θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα, πραγματικά.
0: Είχαν ρόδες τα μηχανήματα, μπορεί να ήταν στα ντουλάπια. Τι να κάνω, να ανοίξω εγώ τα ντουλάπια? Τι να κάνω, να πηδήξω εγώ στα μπαλκόνια? Ναι, αλλά ρε παιδιά, πώς θα γίνει, δεν είχατε πάρει χαμπάρι? Στο συνέδριο που ήταν η γιατρός και έκανε επίδειξη του μηχανήματος, κανένας δεν άκουσε. Κανένας δεν είδε. Και το συνέδριο που πολύ σωστά αναρωτήθηκε η Αμαλία, είχε γίνει υπό την αιγίδα και του Υπουργείου Υγείας, αλλά και της Περιφέρειας. Ποιος ήταν περιφερειάρχης τότε? Ο κύριος Πατούλης.
2: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε και για τις ευχές και για τα σχόλιά σας. Και ο Γιάννης μας ακούει στην κόκκινη. Δηλαδή, αν εγώ διαφημίζω στο ίντερνετ ότι πουλάω ναρκωτικά και έρθει η αστυνομία σπίτι μου και δεν τα βρει, είμαι καθαρός? Δίκιο έχει. Δηλαδή, το διαφήμισαν παντού. Οι διαφημίσεις του συγκεκριμένου Ινστιτούτου, δεν ξέρω πώς θα το πω, αισθητικής, δεν ξέρω πραγματικά πια, ήταν παντού. Είχαν γίνει καταγγελίες, το ξέρανε. Και τώρα λέει να ανοίξουμε τα ντουλάπια, παίρναν τα μηχανήματα, τα κρύβανε, άρα.
0: Όφυλαν να το γνωρίζουν.
2: Όφυλαν, παίζανε με τις ζωές των ανθρώπων.
0: Όφυλαν.
2: Ήρθαν ανατριχιαστικές, έρχονταν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στη δημοσιότητα από ανθρώπους που είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο παραϊατρείο και είναι συγκλονιστικά και ανατριχιαστικά τα όσα λένε.
0: Και το θέμα είναι πόσοι ξέρανε, πόσοι γνωρίζανε.
2: Και επίσης ποιοι άλλοι, εγώ θα το πω, γιατί καταλαβαίνω ότι ήταν αυτό το παραϊατρείο και είχε διασυνδέσει και με κάποιες άλλες ειδικότητες, αμανικοί, υπνοθεραπευτές και δεν ξέρω τι. Ήταν ολόκληρο κύκλο με αυτό. Ο ένας έστειλε τον ασθενή στον άλλον.
0: Και κατέληξε λοιπόν χθες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
5: Μου λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία 4 ελέγχων του φορέα, του επιστημονικού φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, και όλοι οι άλλοι είναι αμόλυντοι.
6: Ποιοι υπουργοί
5: σας
6: το ξέρανε και ποιοι celebrity?
5: Εσείς το είπατε λίγο πριν.
6: Ναι, αλλά το επαναλαμβάνετε εσείς,
5: παίρνοντας...
6: ότι έχετε γνώση.
5: Όχι, δεν έχω καμία γνώση.
6: Α, δεν έχετε γνώση.
0: Το ξέρανε οι celebrities και οι πολιτικοί. Τι έγινε ρε παιδιά? Ποιοι το ξέρανε τελικά και δεν έκαναν τίποτα? Και η ευθύνη φυσικά, Αμαλία, δεν είναι μόνο στον Ιατρικό Σύλλογο για τον έλεγχο.
2: Εγώ βλέπω ότι παίρνουν αποστάσεις στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου. Βλέπω ότι παίρνουν αποστάσεις από κάποια πράγματα. Αυτό διακρίνω. Δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα πικ-πονκ ευθυνών. Όχι, ξέραν οι celebrities, όχι, ξέραν. Ο ιατρικός σύλλογος, όχι, ξέραν οι βουλευτές, όχι. Οι πολιτικοί, να ηρεμήσουμε λίγο. Χάθηκε ένας άνθρωπος άδικα. Υπάρχουν ευθύνες. Να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που τα αναλογεί.
0: Πάμε και στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο από το 2019 έχει περάσει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τι λένε λοιπόν οι επιθεωρητές υγείας που νωρίτερα πριν το 2019 είχαν αυτό το ρόλο. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σταύρο Σιάβο, ο οποίος ήταν ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου των Επιθεωρητών Υγείας.
8: Ήμασταν αναγκασμένοι, ας το πούμε, να αλλάξουμε το προφίλ των ελέγχων, διότι δώσαν προτεραιότητα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στους ελέγχους για τον καπνό τότε. Εγώ ήμουν προϊστάμενος και τους έστελνα εκεί. Τρεπόμουν εγώ ίδιος. Τρεπόμουν να τους στείλω. Εάν υπήρχε το ΣΕΙΤ, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα τα τελευταία χρόνια, που διαφημίζονται οι γιατροί ότι κάνουν διάφορες επεμβάσεις, κάθεσαι να κάνεις μια έρευνα και να κάνεις τις προτάσεις σου και να αρχίσεις εντατικούς ελέγχους εκεί που κρίνεις.
0: Τους στείλαν τους ανθρώπους λοιπόν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και να ελέγχουν για τον αντικαπνιστικό νόμο.
2: Ναι, υποστελεχωμένη υπηρεσία.
0: Πάει και το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.
2: Εδώ υπάρχουν και πάλι να δούμε.
0: Γιατί τώρα ακούω ότι πρέπει να ανασυσταθεί, πρέπει να λειτουργήσει ξανά.
2: Να ενισχυθεί.
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς. Αφού πέθανε λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ουσιαστικά τον δολοφόνησαν, γιατί αυτό είναι, αυτό να το λέμε. Με φοβόμαστε, γιατί είναι και κατηγορούμενοι πια και έχουν και είναι και εγκλήσεις στις φυλακές. Τι είναι αυτό
0: το
2: πράγμα.
0: Το θέμα είναι ποιος προστατεύει τους πολίτες.
2: Κανένας.
0: Εδώ υπήρξε καταγγελία χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Νίκο Χατζηνικολάου, ναι, από πλαστικό χειρουργό,
2: μπράβο,
0: τον κύριο Σαράκη,
2: ναι,
0: ο οποίος έκανε καταγγελία για ιατρείο στη Θεσσαλονίκη που κάνει παράνομα αισθητικές πράξεις, που έχει κλείσει 8 φορές και άνοιξε 9.
2: Να σου πω μια
0: με το που έκλεινε,
2: άνοιγε
0: με λοιπόν διαφορετική επωνυμία η επιχείρηση, γιατί ήταν μπροστά επιχειρηματίες και όχι γιατροί.
2: Να σου πω λοιπόν ότι εχθές κάποιος με πήρε τηλέφωνο, θα πω ονόματα, και μου είπε: ξέρεις, αυτό που βάζουν οι αλουρονικό στα χείλη έχει γίνει μόδα. Τα κορίτσια και τα βάζουν και την κόρη μου. Όλοι. Και υπάρχουν, δεν θα πω σε ποια περιοχή, ούτε. Όχι κέντρα, σε σπίτια. Τίποτα, τίποτα. Και ένα κοριτσάκι βρέθηκε στο νοσοκομείο. Γιατί το υλικό που μπήκε, δεν ξέρω και τι βάζουν ακριβώς, δεν ήταν ελεγμένο. Τη δημιούργησε αναφυλαξία, δεν ξέρω τι. Και βρέθηκε στο νοσοκομείο διασωληνωμένο. Ρωτήστε, μάθετε, ανοίξτε τα αυτιά σας. Υπάρχουν σε όλες τις περιοχές τέτοια παράκεντρα, παραϊατρικά κέντρα.
0: Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται σε αυτή την υπόθεση, που φαίνεται ότι θα βγουν πολλά και σίγουρα υπάρχουν και ευθύνες σε πολλούς. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας.
9: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
12: Ερευνητές του Imperial College London ανέπτυξαν λογισμικό που αναλύει ηλεκτροκαρδιογραφήματα και εντοπίζει πληροφορίες που μπορεί να μην είναι ορατές ακόμη και σε έμπειρους καρδιολόγους. Άλλη μια περίπτωση που η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση καρδιακών παθήσεων.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερο.
14: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
15: Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
16: Σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Στις φυλακές Κορυδαλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Το δικαίωμα της Ελλάδας στην άμυνα είναι αναφέρετο και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς ή θα διακόψουμε το εμπόριο με την Ευρώπη αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν.
22: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 22 βαθμοί Κελσίου, 20 στη Θεσσαλονίκη, 17 στην Κομωτινή.
23: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεως, την Ποσειδόνος από το ύψος της Συγκρού στο ρεύμα προς Πειραιά και σε Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές και βέβαια, Αμαλία, να πούμε χρόνια πολλά σε σοφία, αγάπη, πίστη
1: μεγάλη
0: και ελπίδα.
1: Γιορτή. Χρόνια πολλά
0: που και έχουν
1: και
0: σήμερα
1: στη Σόφη Μαραγκίδου.
0: Χρόνια πολλά, Σόφη μας, μέσα από την καρδιά μας. Και χρόνια πολλά και που αλλού, ξεχάστηκες. Ξεχάστηκες.
1: Στη Σοφία Βούλτεψη.
0: Έτσι, μπράβο. Γιορτάζει σήμερα η μία και μοναδική η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Χρόνια πολλά, κυρία Βούλτεψη.
2: Θα ξεκινήσουμε με την ακρόαση των προσκεκλημένων μας. Ξεκινώ με την κυρία Γιώτα Παπαρίδου. Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε? Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε? Να δοκιμάσουμε να δούμε αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Παπαρίδου. Κυρία Παπαρίδου, μ' ακούτε? Σας βλέπω. Μ' ακούτε? Κυρία Παπαρίδου.
3: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
0: Δεν τη βρήκε την κυρία Παπαρίδου τελικά, αλλά χρόνια πολλά στην κυρία Σοφία Βούλτεψη. Τώρα πριν πάμε παρακάτω και πριν πάμε και στα δικά σας μηνύματα, αν μένεις στο Χαλάνδρι ή στις γύρω περιοχές και ψάχνεις εργασία, σου έχω το πιο φρέσκο νέο της ημέρας. Η Lidl Ελλάς θα ανοίξει ένα νέο κατάστημα στο Χαλάνδρι και ψάχνει τα επόμενα μέλη της ομάδος της. Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, το Team Lidl σε περιμένει στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, Σολομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε μια βόλτα να μιλήσετε από κοντά για τις ανοιχτές θέσεις και τις παροχές που προσφέρουν και ποιος ξέρει, μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους πρώτους που θα μπουν στο νέο κατάστημα Lidl στο Χαλάνδρι.
1: Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης και κάποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Ακριβώς γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα The My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γεμίσμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο the.gr.
0: Καλημέρα στο Δημοσένη. Υπάρχει, λέει, κάποιος να μας ενημερώσει πότε θα ανοίξει η γέφυρα της Γρηγορίου Λαμπράκη στη Νίκαια. Από το Πάσχα είναι μία λωρίδα. Έλεος, η κίνηση είναι απίστευτη. Το επιβεβαιώνει και ο Λάσχαρης που γνωρίζει καλά την περιοχή. Καλημέρα και στην Αθηνά. Με όλο το σεβασμό, λέει, στη δουλειά σας, αλλά μήπως και εσείς οι δημοσιογράφοι να βοηθήσετε με την έρευνα ώστε να παρουσιάζετε τέτοια θέματα πριν εξελιχθούν σε τραγικά γεγονότα. Έχει δίκιο η Αθηνά. Καλημέρα, Αθηνά. Βγαίνουν πολλά όμως, βγαίνουν πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες, δυστυχώς όμως με αφορμή το θάνατο ενός ανθρώπου. Του Γιώργου Μασονάκη σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Έφυγε ένας άνθρωπος.
1: Ναι, αναρωτιέμαι, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και θα είναι, έτσι, γιατί ήταν δημοφιλής, δεν το συζητάω, είχε μια τεράστια πορεία στο ελληνικό τραγούδι. Αν ήταν ένας άλλος απλός άνθρωπος, θα το μαθαίναμε, θα γνωρίζαμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το παραϊατρείο. Αυτό αναρωτιέμαι, Ιώσιφ, μόνο. Δηλαδή, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και μάθαμε τι γινόταν εκεί μέσα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά, λοιπόν, και σε σχέση με τους ελέγχους που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος, γιατί υπάρχει τώρα και η πληροφορία ότι τους είχε σταλεί από την πλευρά των γιατρών ένα τιμολόγιο με την αγορά μηχανημάτων, το οποίο, λέει, ήταν στα αγγλικά και τους μπέρδεψε. Δηλαδή για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ότι παρουσιάστηκε, λέει, σαν εξαρτήματα μηχανήματος οζονοθεραπείας, αλλά ήταν στα αγγλικά, λέει, και μπερδεύτηκαν μέχρι να το μεταφράσουν. Έχει ακουστεί και αυτό. Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει τι γίνεται. Αλλά επαναλαμβάνω, μην τα ρίχνουμε όλα στον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν είναι υπεύθυνος για όλα ο Ιατρικός Σύλλογος. Έχει βέβαια την κυρία ευθύνη για τον έλεγχο. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Γενικά οι πολίτες αισθάνονται ότι είναι απροστάτευτοι απέναντι σε τέτοιους τσαρλατάνους.
1: Πώς το είπες,
0: τσαρλατάνους των, ναι, πανεπιστημίων, ναι, ναι, της, ναι, Χαβάης.
1: Είδα αυτό το πανεπιστήμιο στη Χαβάη, αυτό τη σαμανική, το λόγο σταυριοσύφη μου, ναι, ιατρική, που δεν είναι ιατρική, παιδιά. Κάτι βελόνες, κάτι άλλα πράγματα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Ναι, κβαντική ιατρική.
1: Α, και κβαντική.
0: Σαμανική ιατρική.
1: Κι άλλοι μιλάνε για κβαντική ιατρική.
0: Ιατρική της ευεξίας.
1: Ναι, τι να πω.
0: Ιατρική της ευμάρειας, των πλουσίων, των ελίτ και όλες αυτές οι μπούρδες που πουλάγανε με μπλαζέ ύφος οι δύο γιατροί εκεί στην καρδιά του Κολονακίου.
1: Και αμετανόητη, μου προκαλεί εντύπωση. Χάθηκε ένας άνθρωπος αμετανόητη. Yeah,
0: Καλημέρα στην Ειρήνη. Με την ελπίδα, λέει, ότι και άλλα μέσα θα έχουν παράδειγμα την πίστη στην ποιότητά σας, τη σοφία στον τρόπο επικοινωνίας σας με τους ακροατές. Εύχομαι με πολύ αγάπη χρόνια πολλά και επιτυχημένα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
1: Να σε καλά, Ειρήνη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Όπως και το φίλο μας τον Δημήτρη στο Ηράκλειο. Να σε καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Στην Άρτα βλέπω, μετακινήθηκες. Θα πάμε παρακάτω στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία. Η Αμαλία έχει ετοιμάσει παιδεία και έρευνες σήμερα, να ξέρετε.
1: Να πούμε πιο κάτω, πιο
0: Όχι μία, δύο έρευνες έχει η Αμαλία.
1: Μία
0: οποίες,
1: για κότες και μία για σοκολάτα.
0: Οι οποίες τσακίζουν κόκαλα. Παιδιά, να το ξέρετε. Αυτό
1: μείνετε
0: σας
1: συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι. Η μία είναι για κότες. Είχα καιρό να ασχοληθώ με αυγά και κότες.
0: Ναι, ναι.
1: Με τα πουλερικά.
0: Το αναγνωρίζω.
1: Μπράβο, και η άλλη είναι για τη σοκολάτα.
0: Κοίταξε, έτσι όπως τα ακούω, η αλήθεια είναι ότι η έρευνα για τη σοκολάτα μου ταιριάζει καλύτερα και είναι αυτή που περιμένω έτσι με ανυπομονησία, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εγώ είμαι και μεγάλος φαν με τις σοκολάτες, δεν μπορώ να συγκρατηθώ.
2: Για ένα σοκολατάκι, κάτι.
0: Ένα μόνο.
1: Τι να του κάνει το ένα.
0: Το ένα
1: ίσον
0: κανένα.
1: Φάει ένα κιλό.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια και για την πολιτική επικαιρότητα και για τις δημοσκοπήσεις. Και για τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος και τις κότερες που υπήρξαν.
1: Και για τα ελεγχτικά, την νέα πρόκληση από το Φιντάν, το είχα κάνει Φιντάν, και την απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Και για την ακρίβεια, φυσικά, για τα καύσιμα που παραμιλάει ο κόσμος. Γίνεται ένας χαμός, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο.
1: Παναγιώτη μου,
0: για γελόνια.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη, γιατί έχουν έρθει μηνύματα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Σήμερα δεν είναι σχόλια σας κάτι αθλητικό. Κάποια ομάδα έπαιζε
0: χθες. Θα το έλεγα, περίμενα να έρθει ο Βολάνιος.
1: Α, για τον, γιατί ήταν κάτι άλλο, καμιά άλλη ομάδα. Θα το έχεις πει από την αρχή της εκπομπής.
0: Εγώ επειδή είμαι δίκαιος και αντικειμενικός και πάνω απ' όλα φιλάθλος.
1: Ναι.
0: Να πω ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Europa League, επικρατώντας 2-1 τη Γιαγκελόνια. Και μάλιστα με ανατροπή.
1: Ναι, μίλα εσύ, σε παρακαλώ, γιατί διαμαρτύρονται οι ακροατές.
4: Θα έλεγα ότι πριν από ένα λεπτό δήλωνε φαν τσοκολάτας. Μπορεί να τα αρέσουν τα κανελόνια, Γιαγκελόνια. Δεν ξέρω πώς θα λέει εκείνος, γιατί έξω μας υποτιμούσε την ομάδα, λες, και δεν είναι σπουδαίο επίτευγμα.
0: Τα ενίκο μη ενδύμο.
1: Πώς, δηλαδή, αφού το έλεγες.
0: Ό,τι γίνεται εδώ, μένει εδώ.
4: Ναι, σημασία έχει τι δηλώνουμε στον αέρα. Σωστά, σωστά.
0: Αυτό είναι. Για πάμε τώρα εδώ πέρα, γιατί ο κόσμος περιμένει να μάθει για την κίνηση στους δρόμους. Μας έστειλε ο φίλος από τον Κορυδαλό, εκεί πέρα γίνεται χαμός στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Και εσύ μου λες για την Γιαγκελόνια τώρα. Ποιος ξέρει τη Γιαγκελόνια?
4: Έχει δίκιο ο φίλος. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Νίκαια μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ράλι με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα Ισόβα από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη.
0: Έχει και άλλα πολλά.
4: Αρκετά.
0: Μάλιστα.
5: Παρακάτω.
4: Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
5: Παρακάτω.
4: Καθυστερεί σημειώνονται ανατμήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή.
5: Παρακάτω.
4: Πάμε νότια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
5: Παρακάτω.
4: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου.
1: Δεν μπορώ άλλο, φτάνει. Πες που δεν έχει κίνηση.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου, φτιάξε ένα δελτίο.
1: Που δεν έχει.
0: Λέγε για παράδειγμα, στη Λαμία δεν έχει κίνηση.
4: Μπορούμε να το δοκιμάσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Στα Τρίκαλα δεν έχει. Μπράβο. Στη Σπάρτη δεν έχει.
4: Άρα θα βγούμε εκτός Αθηνών γενικά.
0: Πήγαινε έξω. Έξω πήγαινε. Έλα Παναγιώτη, ολοκλήρωσε.
4: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Βλέπετε η Νίκη. Τραβάει κόσμο ακόμη και το επόμενο πρωί.
0: Τι λες τώρα.
4: Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Σε βλέπω τα μούτρα σου.
4: Άνω των 30 λεπτών καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού από Φιλίσσεως και Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
5: Παρακάτω.
4: 10-15 λεπτών πλακεντές ως Κηφισίας.
0: Αυτό ήταν, τελειώσαμε.
1: Δόξα.
0: Έδωσε ο Θεός. Έδωσε ο Θεός.
1: Πάντως σε καταγγέλουν οι ακροατές.
0: Εμένα.
1: Γιατί σήμερα, ναι, θα το ξαναπώ, τα αθλητικά, αν ερχόταν ο Παναγιώτης εδώ Βολάνιος, δεν θα τα έλεγες.
0: Ρε παιδά, όχι, θα το έλεγα. Να, κοίτα το χαρτί.
1: Πάντως στη σκαλέτα δεν. Στη σύσκεψη δεν το πες.
0: Ολυμπιακός για γελόνια.
1: Στη σύσκεψη δεν.
0: Παιδί μου, το βλέπεις το χαρτί μου.
1: Όχι.
0: Παναγιώτη, το βλέπεις στο χαρτί.
1: Στη σύσκεψη δεν το είπε, Παναγιώτη.
0: Ολυμπιακός για γελόνια.
4: Ναι, το έχει τελευταίο στη λίστα.
1: Ναι, στη σύσκεψη δεν το είπε. Αλλά
0: δεν σκοτώσατε και το θηρίο, ρε παιδιά. Δεν παίζατε με την Μπαρτσελόνα. Ούτε για γελόνια παίζατε. Με κατηγορήσετε εμένα τώρα ότι δεν είμαι αντικειμενικός.
1: Καλό ανέκδοτο ήταν αυτό, μπράβο.
0: Ο Παναγιώτη Βολάνιο θα τον συναντήσουμε ξανά στις 10:20. Ευχαριστούμε για την περιποίηση. Καλημέρα στην Άλκηστη. Ρε παιδιά, λέει, το μηχάνημα που πήγαινε και ερχόταν στη βεράντα, τι βάρος είχε.
1: Α, ήταν τροχύλατο όμως.
0: Ήταν τροχύλατο, ένα ογκώδες μηχάνημα. Ογκώδες. Τουλάχιστον από αυτό που έχουμε δει από τα βίντεο και από τις φωτογραφίες. Αλλά από ό,τι φαίνεται κάπου το έκρυβαν. Τώρα το έκρυβαν στα μπαλκόνια, το έκρυβαν στις ντουλάπες. Όπου και να το έκρυβαν, δεν μπορούσε ο κύριος Πατούλης, όπως είπε, να πάει να ανοίγει τα ντουλάπια ή να πηδάει στα μπαλκόνια και να μπαίνει μέσα. Άστα. Καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια. Η Αμαλία έχει νεότερα και για τις συντάξεις, γιατί
1: ναι,
0: ρωτάνε οι συνταξιούχοι.
1: Ναι, ναι, ρωτάνε.
0: Θες να τα πούμε μετά το διαφημιστικό.
1: Ωραία. Μετά θα δώσουμε τις ημερομηνίες για την καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου.
6: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Συνεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
16: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 99.

0: Είδες ο Βολάνιος που έχει πέρασει, έχετε μήνυμα εδώ. Καλημέρα, Πατρίνα. Πετρίνα λέει: αφήστε βρε τον Παναγιώτη να τα πει. Είναι εξαιρετικός.
1: Είναι.
0: Τόσο πολύ εξαιρετικός λέει που χαιρόμαστε να τον ακούμε. Ότι σήμερα δεν τσουλάει το πράγμα. Φαντάσου, δηλαδή πόσο πολύ το πράγμα. Καλημέρα, Πετρίνα μας.
1: Λοιπόν, να πω τα δικά μου τη σύνταξη. Δεν θα πεις, πουλάκι μου, κάτι άλλο.
0: Πρόλαβα.
1: Δεν θα προλάβεις.
0: Ήθελα
1: αυτό
0: να πω, αλλά πού να προλάβω.
1: Έλα,
0: ο, ο μαύρος.
1: Πες.
0: Όχι, θα σου δώσω το λόγο. Τώρα ήθελα να πω εδώ για τα μηνύματα που έρχονται οι άνθρωποι μας εύχονται για τα 19 χρόνια.
1: Σας ευχαριστούμε
0: αλλά
1: πολύ.
0: Αλλά έχεις δίκιο όμως, γιατί έχουν έρθει μηνύματα από συνταξιούχους που ρωτάνε για τις πληρωμές των συντάξεων.
1: Ναι, και γιατί ξέρεις, ο μήνας πόσο έχει σήμερα.
0: 17.
1: Άρα καταλαβαίνεις, είμαστε κοντά στα 20 του, στις 20 του μήνα που τελειώνουν τα λεφτά από τη σύνταξη και ο καθένας περιμένει να πάρει την σύνταξή του. Άρα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Άρα Πέμπτη απόγευμα 24 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών. Λοιπόν, και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Άρα η πρώτη καταβολή είναι Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, επομένως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, αλλά και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Άρα η πρώτη καταβολή 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, η δεύτερη τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου το απόγευμα.
0: Τα Χριστουγέννα της ημέρας λοιπόν από την Αμαλία που μας βοηθάει για να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά μας και να ξέρουμε τι και πότε. Οπότε σημειώστε αυτές τις δύο ημερομηνίες, 24 απόγευμα, 28 απόγευμα για την πληρωμή των συντάξεων. Από εκεί και πέρα έχουμε αυξήσεις στα ταξί, στις διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
1: Να πω μόνο σε αυτό που λέει ο Σύφ ότι οι φίλοι μας οδηγοί ταξί έχουν δεχθεί σοβαρό πλήγμα από αυτή την ανακατοσούρα στην ερική αγορά και την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα. Έχουν πρόβλημα.
0: Εννοείται,
1: οι άνθρωποι.
0: Τρομακτικό πρόβλημα.
1: Στη Θεσσαλονίκη που βρέθηκα στη ΔΕΘ και πήρα αναγκαστικά πήρα κάποια ταξί, οι άνθρωποι παραμιλάνε. Πραγματικά παραμιλάνε.
0: Είναι αυξήσεις λοιπόν που έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαγγελματίες, οι οδηγοί ταξί αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Έτσι λοιπόν έρχονται αυξήσεις στις χρεώσεις που πραγματοποιούν διαδρομή από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το προσεχές διάστημα. Έτσι λοιπόν με μονή ταρίφα η χρέωση αυξάνεται για τη διαδρομή αεροδρόμιο προς κέντρο της Αθήνας από 40 σε 50 ευρώ. Η νυχτερινή διπλή ταρίφα αυξάνεται από 55 σε 65 ευρώ. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη από το αεροδρόμιο Μακεδονία από 25 σε 28 ευρώ στη μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ στην διπλή ταρίφα. Και επίσης έρχονται και αυξήσεις για την αναμονή της ώρας. Περίπου στα 20 ευρώ θα είναι η αναμονή για μία ώρα. Όπως είπαμε όμως είναι δικαιολογημένες αυτές οι αυξήσεις. Πρέπει λοιπόν και οι επαγγελματίες με κάποιο τρόπο να ωφεληθούν, γιατί
1: με
0: την αύξηση που υπάρχει στα καύσιμα οι άνθρωποι έχουν φτάσει να θέλουν μέχρι και 500 ευρώ περισσότερα το μήνα. Το προσεχές διάστημα λοιπόν θα υπάρξουν αυτές οι αυξήσεις και στα ταξί για τα δρομολόγια από και προς τα αεροδρόμια, επαναλαμβάνουμε.
1: Όχι,
0: έτσι, όχι γενικά
1: λοιπόν.
0: Από και προς το αεροδρόμιο.
1: Να πάμε λίγο στην Κυψέλη. Θυμάστε όλοι τι συνέβη σε κάποια κτίρια, έτσι, τα οποία ξαφνικά κερωγμές και πήραν κλίση κτλ. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, τις προηγούμενες μέρες, ο κύριος Χαρίς Δούκας, κατέθεσε στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί, να το πούμε αυτό, για τις ρογμές πολυκατοικίες. Και τόνισε πως σε κάποια κτίρια υπάρχουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό, ενώ σημείωσε ότι με βάση τα δεδομένα που έδωσε η Ελληνικό Μετρό αφορούν 14 πολυκατοικίες ενώ πρόβλημα έχουν 24. Και λέω αυτό που είπε και αυτό που φαίνεται από την έκθεση των περιγνωμόνων ότι οι καθιζήσεις είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό σε κτίρια στην Κυψέλη. 4 φορές πάνω από το κανονικό οι καθιζήσεις. Τώρα λοιπόν, το ένα κομμάτι, οι άνθρωποι έφυγαν. Ποιος θα τους αποζημιώσει? Το κράτος λογικά, θεωρώ. Η Ελληνικό Μετρό θεωρώ, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Δεν ξέρω, λέω. Αλλά το ότι υπάρχει μια έκθεση εμπειρογνωμών των κατοίκων της περιοχής που λέει ότι καθίζεις είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Εντάξει, δεν το λες. Είναι μια ανησυχία, ένα προβληματισμό.
0: Και είναι οι καθυστερήσεις και οι ρογμές που υπάρχουν στα κτίρια τα συγκεκριμένα, αλλά είναι και τα γειτονικά. Ανησυχούν και οι ένικοι και οι ιδιοκτήτες και των γειτονικών κτιρίων εκεί στην Κυψέλη, σύμφωνα με όσα δήλωσαν και εχθές.
2: Η πόρτα έχει φρακάρει.
3: Ανέσει πάνω από 7 φορές σε εμάς. Έχουν ελέγξει, έχουν δει, δεν έχουμε καμία απάντηση.
4: Αν πέσει αυτό το κέρμα, δεν ξέρουμε ότι έχουν ανοίξει κι άλλοι ροχμές. Ένας τρόπος να ξέρουμε αν είμαστε ασφαλείς κι εμείς.
5: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε δεξιά και αριστερά σας πολυκατοικίες με εκτεταμένες φθορές και δεν έχετε λάβει ακόμα μια απάντηση.
6: Ναι, εμείς δεν έχουμε λάβει ακόμα. Μπορεί να μας πούνε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη πρέπει να μετακομίσετε, πρέπει να φύγετε από το σπίτι, γιατί δεν είναι ασφαλές.
1: Δεν είναι. Οι άνθρωποι ανησυχούν και έχουν δίκιο. Πάντως ζητούν 3 πράγματα. Όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα από το Μετροπόντικα, γιατί δημιουργεί και το πρόβλημα. Στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια.
0: Αυτό είναι. Είναι η εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας που πρέπει ασφαλή να γίνει και ζητάνε οι άνθρωποι.
1: Και η ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Φυσικά τα έργα είναι σημαντικό. Είναι σημαντική επέκταση του Μετρό, αλλά να γίνει με βάση. Να είναι όλα. Πώς θα το πω, να είναι όλα σωστά. Να γίνουν οι έλεγχοι και να συνεχιστεί το έργο.
0: Ναι, γιατί πρέπει να γίνουν αυτές οι μελέτες λοιπόν για την στατική επάρκεια για να προχωρήσουν στη συνέχεια στις αναγκαίες επισκευές. Οι άνθρωποι όμως τόσο καιρό είναι με το πρόβλημα αυτό ανοιχτό, χωρίς να παίρνουν απαντήσεις και είναι στην αναμονή. Και με το δίκιο τους διαμαρτύρονται. Ας έρθει ο καθένας μας στη θέση τους. Θα έμενες εσύ σε ένα τέτοιο σπίτι?
1: Όχι. Και σκέψε να έχεις και μικρά παιδιά μέσα.
0: Το κυριότερο είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και μεγάλους ανθρώπους ηλικιωμένους.
0: Αν θα έμενες εσύ με την οικογένειά σου. Το δεύτερο, θα μπορούσες να το εκμεταλλευτείς? Θα μπορούσε κάποιος να το νοικιάσει?
1: Και αν έχει δάνειο ή έχει δάνειο κάποιος και φύγει από αυτό το σπίτι και πρέπει να πληρώνει και νίκιο και δάνειο, μπορεί?
0: Ακριβώς αυτό. Καλημέρα στη Σόφη, καλημέρα Αλία Μαλία μας και Ιωσήφ μας και χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας σταθμό που επί 19 χρόνια μας ομορφαίνει τη ζωή. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη και εγώ σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Στη ζωή σας να έχετε πάντα σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Τις καλύτερες ευχές μέσα από την καρδιά μας, Σόφη μας. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και την αγαπημένη μου Σοφία, ακούει τώρα, ξέρει για ποια μιλώ. Χρόνια πολλά Σοφάκι, να σε χαιρόμαστε.
0: Καλημέρα στο Μιλτιάδη, είναι στο δρόμο για τη Χαλκίδα με τρομερή κίνηση, ναι. Και ο Μιλτιάδης το καταγράφει. Κουράγιο φίλε, καλή δύναμη.
1: Πάντως Ιωσήφ, στο θέμα της κίνησης η κατάσταση είναι τραγική.
0: Εντάξει, το ράστο,
1: δηλαδή,
0: έχουμε επανέλθει.
1: Δηλαδή το απόγευμα έχουμε επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις πραγματικά.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναφέρεστε στα ταξί. Το πλήγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και να σας πω την αλήθεια, οι αυξήσεις αυτές λέει δεν βοηθάνε. Το θέμα είναι τι θα γίνει με μια αύξηση στο συνολικό κόμιστρο της ελάχιστης ταρίφας που είναι τώρα στα 4 ευρώ και το ζητάμε εδώ και πολύ καιρό να αυξηθεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα,
1: μεγάλο,
0: το είπαμε,
1: μεγάλο,
0: το επαναλαμβάνουμε.
1: Έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι.
0: Και δεν το ξεχνάμε, παιδιά, και το αναφέρουμε με κάθε ευκαιρία και το ξέρετε πολύ καλά.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ανεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. 801 11 34 34 34.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και η αγκαλιά.
4: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
7: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
6: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
7: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
6: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
7: Τι ερώτηση.
6: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
7: Αυτό ξαναπες.
6: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
8: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στο ύψος της οδού Καλυψού στη Γλυφάδα. Μεγάλη ταλαιπωρία εφίστανται οι οδηγοί αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον άξονα Ποσειδώνος Ομιλίδου Σκυλίτση από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου έως το κέντρο του Πειραιά και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Διραχείου. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας την πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
0: Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κοστούλα, η Brighton προκρίθηκε στους 16 του αγγλικού League Cup, αποκλείοντας εκτός έδρας με 3-2 τη Manchester United. Ο διεθνής επιθετικός πέτυχε το πρώτο τέρμα της ομάδας του, ενώ έβγαλε την assist στο τρίτο. Περισσότερα στο

0: Όπως καταλάβατε από την εισαγωγή στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η κυρία Αμαλία Κάντζου ετοιμάζεται να λάβει το λόγο για επιστημονική έρευνα. Είναι και γνωστή ορνηθολόγος η κυρία Κάντζου, συν της άλλης.
1: Ναι, και ακαδημιακή.
0: Πάνω
1: πολλά. Λοιπόν, η έρευνα είναι του Τομάσο Πιζάρη, εξελεκτικού βιολόγου.
0: Τον εμπιστεύομαι, όλα και όλα παιδιά, τον Πιζάρη, εγώ τον εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
1: Και πανεπιστημιακού λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Οπα,
1: όλα αυτά έχει.
0: Όχι, εδώ, όχι Πανεπιστήμιο Χονολουλού και εκβατικές μπουρδες.
1: Μιλάμε Οξφόρδη.
0: Μιλάμε για Οξφόρδη τώρα.
1: Αυτά, λοιπόν.
0: Θα σας πει η Οξφορδιανή τώρα έρευνα.
1: Μάτα, πανάθε μας. Τα κοτόπουλα, λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη, δίνουν τη δική τους μάχη μεταξύ των φύλων και οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια μυστική στρατηγική που χρησιμοποιούν οι κότες.
0: Οπα.
1: Για να ελέγχουν ποιος γονιμοποιεί τα αυγά τους. Μετά το ζευγάρωμα, λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη, οι κότες μπορούν να βγάλουν από μέσα τους το σπέρμα των λιγότερο επιθυμητών χαμηλής ποιότητας κοκόρων.
0: Τι λες ρε παιδί μου.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Εμείς που θεωρούσαμε ότι οι κότες είναι χαζές.
1: Ναι, χαζές.
0: Δεν είναι χαζές. Κοίταξε λοιπόν, να δεις, κάνουν διαλογή.
1: Ναι. Κατά τη διάρκεια, λέει, μιας μέσης αποβολής, όπως λέει η μελέτη του Πιζάρη, μια κότα πετάει το 80% του σπέρματος ενός κόκορα που εναποτίθεται στην αναπαραγωγική της οδό. Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο, λέει, στον ανταγωνισμό μεταξύ των αρσενικών που αγωνίζονται για να γίνουν πατέρες των μελλοντικών νεοσών της. Διαπίστευτο, ε! Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν να φαίνεται ότι τα θηλυκά μπορούν να παίξουν έναν πολύ πιο διακριτικό αλλά ισχυρό ρόλο στη μάχη για τη γονιμοποίηση. Αυτά τα λέει ο Πιζάρη.
0: Πιζάρη πάντα. Πάντο Πιζάρη.
1: Ναι. Λοιπόν, πάντως να ξέρετε, λέει ο Πιζάρη, ότι μεταξύ των κοτόπουλων το σεξ. Θα σας πω. Τα δύο φύλλα, λέει, και τα δύο φύλλα είναι ροτήλι, ζευγαρώνοντας με πολλούς συντρόφους.
0: Κοίταξε να δεις οι κότες.
1: Οι κότες, ωστόσο,
0: ναι,
1: συχνά δεν έχουν την επιλογή στο ζευγάρωμα. Προτιμούν τα αρσενικά στην κορφή της ιεραρχίας. Όμως άλλα κοκόρια με χαμηλότερη κοινωνική θέση θα αναγκάσουν τις κότες να ζευγαρώσουν μαζί τους.
0: Κοίτα λοιπόν τι μαθαίνει κανείς από τον Πιζάρη και από την Οξφόρδη.
1: Ακριβώς.
0: Ότι οι κότες μπορεί να κάθονται μεν, αλλά στη συνέχεια κάνουν την επιλογή, γιατί ξέρουν ποιος είναι ο καλός ο κόκορας.
1: Ακριβώς.
0: Για να βγάλουν υγιή και έξυπνα κοτόπουλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν κάνουν,
1: αυτό
0: το κατάλαβα σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία, βρε, τι μάθαμε και σήμερα για τις κότες με την Αμαλία που έχουμε μπλέξει.
2: Θα μας φάνε οι κότες εδώ μέσα.
0: Θα μας φάνε οι κότες εδώ μέσα.
1: Εγώ αυτό δεν το ήξερα.
0: Ούτε εγώ το ήξερα. Πρώτη φορά
1: τη βρήκα τη μελέτη του Πιτζάρη από την Οξφόρδη. Δεν είναι τώρα ό,τι και ό,τι. Και τη φέρνω εδώ να δει ότι τελικά είναι έξυπνες κότες.
0: Αλλά κάνεις παιδί μας, δεν είναι στα φώτα σου εδώ πέρα. Μάθαμε τώρα για τις κότες.
1: Είναι αμορφώνεστε κιόλας. Δεν είναι αυτή
0: και την εξυπνάδα τους εκεί για να κάνουν την επιλογή συντρόφου. Ακριβώς.
1: Τέλος.
0: Τελείωσες.
1: Τελείωσα.
2: Τελείωσες, ρούφα τα αυγό.
0: Επειδή λέγαμε για τις κότες.
1: Μια χαρά το ρούφα τα αυγό, μου αρέσει το αυγό. Θέλω να πω, τα τρώω τα αυγά, μου αρέσουνε.
0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά σε σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Χρόνια πολλά στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Που σήμερα έχει γενέθλια. 19 χρόνια στον αέρα. Καλημέρα στην Αθηνά από το βροχερό Λονδίνο. Χρόνια πολλά, λέει, να σας ακούμε και για τα επόμενα 19 χρόνια. Και θυμάται εδώ πέρα διάφορες στιγμές από την πορεία αυτού του ραδιοφώνου. Θυμάται εμένα με τα κοντά παντελονάκια.

0: Στι πρώτε φωτογραφίε που είχαν ανάγκη ποτέ. Τότε αμούστακο παιδί με τα κοντά πεντελάκια.
1: Παναγία, μα δεν ήσουν, είσαι 54. Πριν 19 χρόνια, πριν 10 χρόνια, ήσουν 44. Ήσουν πάνω από 35, 36, 37, 38.
0: Άσε μας ρε Κάτζου.
1: Τι άσε μας ρε Κάτζου.
0: Άσε μας να πάμε παρακάτω.
1: Πάμε.
0: Λύσαξες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Ο Γιώργος επανέρχεται στο θέμα σχετικά με τους ελέγχους που γίνονται από ιατρικούς συλλόγους αλλά και από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν θέλω να σας χαλάσω, λέει, το συννεφάκι που κάθονται μερικοί εκεί, όπως για παράδειγμα στο Υπουργείο Υγείας. Αλλά και οι συνεργάτες, λέει, όλων αυτών και στα Υπουργεία και οι τωρινοί και οι προηγούμενοι έχουν μεγάλες ευθύνες για όλο το φάσμα του παραϊατρικού και ιατρικού κόσμου. Παράνομα καταστήματα, χωρίς οπτομέτρες, οπτικούς, παράνομα φαρμακεία, παράνομα ιατρία και μάλιστα πολλά από αυτά συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ που τους πληρώνουμε κιόλας. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Το αναδείξαμε το θέμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής με όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν μετά και την προφυλάκηση των δύο γιατρών που βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο γιατρός δηλώνει και απεργός πείνας, αρνείται να δεχτεί τροφή. Από εκεί και πέρα προσπάθησαν να επιρρύψουν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, ό,τι χειρότερο δηλαδή μπορούσαν να κάνουν ανάμεσα στα πολλά άλλα ψέματα τα οποία είπαν. Και για το θέμα των ελέγχων, ακούσατε τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, να λέει και τι να κάναμε, αφού δεν μας άνοιγαν. Ναι. Όταν πήγαμε για το να προειδοποιεί το έλεγχο, χτυπάγαμε και δεν μας άνοιγαν. Να πηδάγαμε από τα μπαλκόνια. Στη συνέχεια, σε ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου, καλά, μπήκανε κάποια στιγμή, έκαναν έλεγχο. Δεν έψαξαν τους χώρους να δουν, αφού στα συνέδρια η κυρία εμφανίζεται να διαφημίζει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Δεν ψάξατε στα ντουλάπια, στα μπαλκόνια. Τι να κάνω, λέει, εγώ να πάω να ανοίγω τα ντουλάπια.
1: Ναι, ναι, να ανοίξετε και τα ντουλάπια. Ή να πάρετε τηλέφωνο τις ελεγκτικές αρχές να ανοίξουν αυτές τα ντουλάπια. Δεν είναι αυτό τώρα. Αυτό δεν είναι απάντηση. Συγγνώμη κιόλας.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θεόδωρο τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα και στον Λουκά. Με αγάπη στήθηκε ο Real FM, λέει, βασισμένο στη σοφία των ανθρώπων, έχοντας την πίστη ότι οι ακροατές θα ανταποκριθούν γιατί τους προσφέρουν την ελπίδα. Χρόνια σας πολλά. Θυμάμαι, λέει, το Αρμιτζή και την αγάπη μου το Μίλλερ. Να είσαι καλά, αγαπητέ Λουκά. Φυσικά, αναφερθήκαμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Η Αμαλία σας είπε και για τις πληρωμές των συντάξεων που θα γίνουν στο τέλος του μήνα, το Σεπτέμβρη, 24 και 28 απόγευμα. 25 και 29 κανονικά, 24 και 28 απόγευμα. Σας είπαμε και για την αύξηση στο κόμιστρο των ταξί για διαδρομές από και προς αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά φυσικά και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Κυψέλη.
1: Βέβαια.
0: Με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί
1: και την ανησυχία
0: στα κτίρια από τις ροχμές και τις καθυζήσεις λόγω των έργων του μετρό.
1: Είπαμε για τον καιρό ότι έχει δροσίσει για τα καλά, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Είπαμε και για τα αθλητικά που ο Ολυμπιακός νίκησε. Ποια νίκησε?
0: Δεν ξέρεις ποια νίκησε?
1: Νίκησε όμως, νίκησε.
0: Τα κανελόνια.
1: Τα κανελόνια.
0: Το δέχεται, αδιαμαρτύρεται. Τη Γιαγκελόνια, τη Γιαγκελόνια από την Πολωνία.
1: Δεν ξέρω αυτές τις ομάδες.
0: Και με ανατροπή, μάλιστα.
1: Εντάξει, μπράβο στον
0: Ολυμπιακό. Βρέθηκε να χάνει νωρίς 0-1 και το γύρισε το παιχνίδι. Στο 84 μπήκε ο Γιάρεμτσουκ. Αλλαγή, παπ, πάρτο 2-1, χαίρετε. Και φυσικά, όπως ακούσατε νωρίτερα, η κυρία Αμαλία Κάτζου είχε και την επιστημονική στήλη της εκπομπής στην είδηση σήμερα με την έρευνα για τις κότες και την επιλογή που κάνουν στο σύντροφο, στον κόκορα δηλαδή, για να βγάλουν τα δυνατά κοτόπουλα. Τώρα, αν αναζητάτε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ σας προτείνει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σχεδιασμένα ειδικά για εργαζόμενους. Πρόκειται για τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της τεχνολογίας, της διοίκησης και των ναυτιλιακών. Με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, κορυφαίους καθηγητές και ευελιξία στην φοίτηση, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτες επιλογές πληρωμής. Με σπουδές που προσαρμόζονται στις ανάγκες της ζωής. Ενημερωθείτε σήμερα στο frederickuniversity.gr. frederickuniversity.gr. Πανεπιστήμιο Frederick, το μέλλον σου χωράει παντού. So let me show you what. Πάμε και στο καυτό θέμα των ημερών, και όχι μόνο των ημερών, των πολλών τελευταίων χρόνων. Η αναφορά φυσικά για την ακρίβεια και κυρίως στον τομέα της ενέργειας και στα καύσιμα.
1: Σε αυτή την ενεργειακή καταιγίδα που χτυπά όλες τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο και που έχει, που δημιουργεί τεράστιο πονοκέβαλο στις κυβερνήσεις. Γιατί πολύ απλά ουδής γνωρίζει πού θα φτάσει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί είναι όλα αυτά μαζί. Και με όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, πλέον έχει μπει καλά στο χώρο, σε αυτόν τον πόλεμο, η Σαουδική Αραβία, η οποία είδαμε και την Αράμκο να λέει ότι σταματά την εξαγωγή πετρελαίου προς την Ευρώπη και τις αποστολές. Από την άλλη πλευρά, ότι έχουν πληγεί σημαντικές ενεργειακές υποδομές, δημιουργεί και άλλο πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι αναλυτές να λένε ότι θα έχουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Αυτό αφορά και την Αμερική και την Ευρώπη και όλη την παγκόσμια κοινότητα. Και εδώ πες μου τώρα εσύ, πώς να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό. Όλο αυτό που έρχεται, πώς το αντιμετωπίζεις? Γιατί άκουσα ότι στην Αλόνισο, το ακούσαμε μαζί με τον Ιωσήφ, η βενζίνη αμόλυτη 2,60.
0: 2,60 στην Αλόνισο χθες.
1: Και 2,40 τώρα ήταν ή στην Άξο ή στη Σάμο, δεν θυμάμαι το νησί. Πάντως οι τιμές έχουν ξεφύγει και στην Αττική. Δηλαδή κάτω από 2,18, 2,20, 2,22 δεν βρίσκεις.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Και με την επιδότηση.
0: Και με την επιδότηση. Βλέπω σήμερα στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων. Από την Πορτογαλία έως τη Γουατεμάλα και τη Συρία αυξάνονται οι αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων. Και υπάρχουν και φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις. Αντίστοιχο κλίμα έβλεπα χθες σε ρεπορτάζ για Γαλλία και Γερμανία.
1: Χαμός γίνεται και εκεί.
0: Γίνεται και εκεί χαμός. Αλλά, για να μην παρεξηγηθούμε, όπως λέγαμε και χθες, ο καθένας κοιτάζει την καμπούρα του και τα δικά του δεδομένα. Και εδώ μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, η οποία είναι σε ένα παρατεταμένο κύμα ακρίβειας τα πολλά τελευταία χρόνια, τα 5-6 τελευταία χρόνια, από τότε που έχει ξεκινήσει και ο πόλεμος στη Ρωσία, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ήρθε και ο πόλεμος λοιπόν τώρα στη Μέση Ανατολή, ήρθαν και οι Χούθοι από παραδίπλα και το πράγμα έγινε ακόμα χειρότερο. Το θέμα είναι βέβαια τι κάνουμε εμείς εδώ. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης προς την κοινωνία. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, βρέθηκε στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, φιλοξενούμενος του Νίκου Χατζηνικολάου, και είπε λοιπόν για τα μέτρα στήριξης.
2: Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδο των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε. Ισχύει για όλη την Ευρώπη. Και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε αν χρειαστεί. Που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι
3: μάλλον
2: κρίση,
3: θα χρειαστεί,
2: ναι, αλλά δεν θέλω να
3: και θα χρειαστεί γενναία στήριξη.
2: Προτέξτε.
0: Μέχρι το τέλος του μήνα λοιπόν.
1: Θα ανοιχθούν τα μέτρα. Σήμερα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στον Παναγιώτη Στάθη. Θέλουμε, νομίζω, κάτι θα πει για τα μέτρα στην ενέργεια.
0: Έχει κάποιες πληροφορίες, έχει πάρει κάτι το αυτί σου?
1: Κοίτα, γενικότερα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι πάμε σε ένα πιο. Σε ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, των ποσών που δίνονται, και στη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων. Άρα, για να μπουν περισσότεροι και να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, θα έχουμε επιδότηση και στην Αγγλία. Και λένε ότι αυτή η επιδότηση και σε συμφωνία να δούμε με τα δηληστήρια τι ακριβώς θα γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ανοίγει βεντάλια των μέτρων όσον αφορά τα ενεργειακά. Περιμένουμε και το Eurogroup της Παρασκευής που θα συζητήσουν επ' αυτού οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης. Και μάλιστα ο κ. Πιερακάκης τον άκουσα χθες να λέει ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα τεθεί επιτάπητος για να δούμε τι θα γίνει με τη ρήτρα διαφυγής στα ενεργειακά. Κρατήστε το, μήπως προκύψει περαιτέρω δημοσιονομικός χώρος για μέτρα στήριξης.
0: Περιμένοντας λοιπόν να δούμε ποια θα είναι αυτά τα μέτρα στήριξης, εγώ καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει αυτό το πακέτο των νέων μέτρων στήριξης, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος πόσο μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνίας σε μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται.
1: Θα συμφωνήσω μαζί
0: σου. Ενός τόσο δύσκολου χειμώνα, και δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, το λέγαμε και χθες. Αλλά όλα τα στοιχεία, όλοι οι ειδικοί, όλοι οι αναλυτές προεξοφλούν έναν πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.
1: Όταν συμβαίνει όμως κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι τόσο σοβαρό. Και όλες οι χώρες πια και οι χώρες, τώρα μιλάμε για τη γερμανική οικονομία, την ατομομηχανή της Ευρώπης, και η Γερμανία είναι στα κάγκελα για τα καύσιμα. Καταλαβαίνετε τι πλήγμα θα είναι για πιο οικονομίες πιο εύθραστες όπως η ελληνική. Και μπορεί βεβαίως η οικονομία να πηγαίνει καλά και μακροοικονομικά. Ωστόσο, η άνοδος του πληθωρισμού και εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα αλλάζουν τελείως το περιβάλλον.
0: Να ακούσουμε τι λένε όμως οι οδηγοί που πάνε να βάλουν καύσιμα στα πρατήρια. Το ρεπορτάζ είναι από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
4: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο?
5: Πριν από κάτι μήνες το πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με ένα 70. Τώρα είναι ένα 220. Ελπίσουμε να γίνει κάτι, να πέσει το πετρέλαιο και να πέσει και η βενζίνη.
6: Συνεχόμενες οι αυξήσεις τόσο στην αμόλυβη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, που είναι μεγαλύτερες οι αυξήσεις του. Θα σας πω ότι στο τριήμερο αυτό, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, έχει αυξηθεί κατά 11 λεπτά.
7: Όλα ανεβαίνουνε. Και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
8: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
9: Ενώ παλιότερα.
8: 150.
10: Όπου μπορώ να παίρνω, να πηγαίνω με τα πόδια, πηγαίνω με τα πόδια. Αλλά στη δουλειά.
11: Πάρα πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται με γκρουπάκια πλέον.
12: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.
0: Ή με τα πόδια ή γκρουπάκια πλέον.
1: Να πω επίσης, εντάξει, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να μειώσει το κόστος. Πώς θα το μειώσει αλλιώς?
0: Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι. Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα.
1: Καλημέρα,
0: μαύρη θύελα. Ρωτήθηκαν λοιπόν χθες και οι πολίτες στην Καλαμάτα.
13: Τα πόδια. Πάει τα αυτοκίνητα, ξέρετε. Από κάτω έχουμε, από το σταθμό με τα πόδια.
14: Πας τώρα εδώ, κάνουμε 2,40 από τη Μεγαλόπολη που είμαι εγώ. 2,40 το πετρέλαιο σούπερ.
15: Φουλάρετε πλέον το αυτοκίνητό?
14: Το φουλάρω γιατί είμαι υποχρεωμένο να το φουλάρω. Ξανακάζουμε και κάνω τα χιλιόμετρα. Αν μπορούσα να πάμε γαϊδούρι, 100 φορές γαϊδούρι κι άλογο.
0: Ορίστε να.
1: Γαϊδούρι κι άλογο.
0: Γαϊδουράκια.
1: Κάποιος το έλεγε.
0: Είδες εγώ που στο έλεγα χθες. Για τις προφητείες οι οποίες βγαίνουν μία-μία εδώ πέρα του Χατζιφλουέντσου, του επωνομαζόμενου και Χαχατσιμούνα που έρχεται πλέον να επιβεβαιωθεί.
16: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουέντσου, του Χαχατσιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
0: Τα είχε πει λοιπόν ο Χαχατσιμούνας. Θα έρθει ο καιρός που θα ψάχνετε γαϊδούρια. Όπως ο κύριος από τη Μεγαλόπολη. Λέει 100 φορές γαϊδούρια. Αλλά δεν βρίσκει.
1: Δεν βρίσκει.
0: Τώρα που δεν έχει καύσιμα.
1: Δεν βρίσκει γαϊδούρια. Να πω πάντως χθες ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ και είπε όσον αφορά τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια ότι πάντα κρατάμε εφεδρείες για αυτούς που λέγανε δώστα όλα. Να και το καρφί. Και χθες είχαμε και κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου και περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα τα μέτρα στήριξης.
0: Καλημέρα και στον Πάνο, στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, φυσικά. Εκείνη η είδηση με τις κότες από την Αλεξανδρούπολη ήταν όταν είχε πάει το αεροπλανοφόρο εκεί των ΗΠΑ και είχαν κατέβει κάτω οι ναύτες και οι πεζοναύτες που φιλοξενούσε και είχαν σαρώσει όλα τα αυγά. Δεν είχε μείνει αυγό για αυγό στην Αλεξανδρούπολη. Τα είχαν φάει όλα. Καλημέρα και στο φίλο τον Άκη, ο οποίος μας ακούει στο Αμβούργο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Και στον Μανώλη στην Στουτγκάρδη. Μήπως πρέπει σιγά σιγά να σκεφτούμε να γίνουμε ενεργειακά ανεξάρτητοι σαν άτομα? Το ακούσαμε αυτό προχθές από τον κύριο Παπασταύρου για το θεσμό της αυτοκατανάλωσης.
1: Ναι, και θα δούμε τι θα γίνει και αυτά τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, έτσι δεν είναι? Ο Γιώργος πάντως μας ακούει από τη Φραγκφούρτ και λέει ότι το ντίζελ είναι 2,5 ευρώ. Μας έχει γονατίσει. Μια φορά την εβδομάδα φουλάρω γιατί κάνω 80 χιλιόμετρα για τη δουλειά, πηγαινέλα και δίνω 97 ευρώ τη εβδομάδα. Ο Γιώργος στη Φραγκφούρτ. Είχε καλημέρα.
0: Έχει δίκιο ο Γιώργος. Απλά πρόσεξε να δεις. Είναι 2,5 ευρώ το ντίζελ στη Φραγκφούρτ, αλλά με τι βασικό μισθό και με τι μέσο μισθό στη Γερμανία. Εδώ για παράδειγμα είναι 2,15 και με την επιδότηση.
1: Ναι.
0: 2,15 το ντίζελ και με την επιδότηση, αλλά με τι διαφορά στον μισθό σε σχέση με τη Γερμανία. Αυτό είναι που λέμε. Καλημέρα και σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Ο Βασίλης από την άλλη λέει: εδώ στην κίνηση που είμαι κολλημένος βλέπω πάρα πολλά γαϊδούρια. Να τους δώσεις τους χαιρετισμούς μας, Βασίλη. Καλημέρα και στον Γιάννη στο Ήλιον. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Ντένις. Η Γερμανία και η Πολωνία λέει έχουν παράταση χρήσης του άνθρακα μέχρι το 2040. Εμείς λέει το λιγνίτι τον αποσύραμε. Καλημέρα και στον Κώστα. Στην Ελλάδα λέει μόνο τα φωτοβολταϊκά σε βεράντες, σε κάγκελα και ταράτσες συμφέρουν μακροπρόθεσμα. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε και δύο δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, οι οποίες... πρώτες μετά τη ΔΕΘ.
0: Ακριβώς, έγιναν γνωστές χθες. Ναι. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από αυτές τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Αλλά και τι συζητήθηκε χθες στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και τις νέες τουρκικές προκλήσεις.
9: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
19: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθρηστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύς τους να φτάνει τα 1.155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1.083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
18: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
20: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
21: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
22: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
21: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
22: Εννοείται, αγάπη μου.
21: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
22: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
21: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
22: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
23: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
25: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
26: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
27: Διζυγλικινικό.
26: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
27: Natural Factors.
26: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
28: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ανετράπει στο ύψος της Γλυφάδας. Στις φυλακές Κορυδαλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς ή θα διακόψουμε το εμπόριο με την Ευρώπη αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας την πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 24 βαθμοί Κελσίου, 22 σε Θεσσαλονίκη και Αντίπαρο.
6: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
7: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
8: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη σε Ποσειδώνος και Ομυρίδιους Κυλίτσι από το ύψος της Συγκρού έως το κέντρο του Πειραιάς, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία στον άξονα Αμπελόκη Πημαρούση. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: Happy birthday to you, λοιπόν, σήμερα μέρα γενεθλίων για το αληθινό ραδιόφωνο. Συμπληρώνει 19 χρόνια στον αέρα.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια πολλά
1: στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και φυσικά θερμές ευχαριστίες στους ακροατές του που από την πρώτη ημέρα αγκάλιασαν αυτό το νέο εγχείρημα. Και σήμερα 19 χρόνια μετά εξακολουθούν και είναι δίπλα του καθημερινά.
1: Και ευχαριστούμε για τις ευχές, για τα μηνύματά σας, για τα πολύ όμορφα λόγια σας. Σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να είστε εδώ συντονισμένοι στους 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και γι' αυτό και εμείς το γιορτάζουμε, δε όντως.
2: Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Πίνω
3: για να ξυγνώ του πόνου.
2: Όχι, δεν είναι αυτό.
3: Εδώ πάει. Πίνω.
0: Εδώ, πίνω για να ξεχνώ τον πόνο.
1: Όχι, δεν πίνουμε. Πίνουμε γιατί γιορτάζουμε.
0: Καλά, κυρίως.
1: Ο Real FM κλείνει τα 19 του χρόνια.
0: Αλλά και για αυτά που έρχονται εδώ με τα καύσιμα και τα λοιπά, για να ξεχνώ τον πόνο.
1: Γιατί μας βλέπω κουβερτούλα, καλτσούλες,
0: σκουφάκι
1: και κάνα τσίπουρο το χειμώνα για να ζεσταθούμε.
0: Και μπούκοβο.
1: Μπούκοβο γιατί.
0: Για να ζεσταθεί.
1: Ναι, και κανένα ρακόμενο, κανένα τσίπουρο, κανένα μπούκοβο. Τέλος πάντων, έτσι θα τη βγάλουμε. Εδώ κάνουμε όλο το σταυρό μας να μην έχουμε βαρύ χειμώνα. Αυτό σας λέω. Εγώ αυτό ακούω από φίλους. Λέει, παιδιά, τουλάχιστον να μην είναι όπως πέρυσι, δεν ήταν βαρύ ο χειμώνας. Μακάρι.
0: Το αληθινό ραδιόφωνο λοιπόν γιορτάζει 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γι' αυτό γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ίντσων. Και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr,
1: γιατί είναι εορταστικό το GR σήμερα.
0: Ακριβώς, real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκακού. Καλημέρα Νικόλα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος λέει πολλά φιλιά στα μούτρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλημέρα και στη Διονυσία. Άλλο μήνυμα από τη Γερμανία, επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα και στη διαφορά των μισθών. Παιδιά, σίγουρα λέει είναι διαφορετική η μισθή, αλλά και εδώ δεν βρέχει λεφτά. Όταν έχω να πληρώσω 1.300 ευρώ ενίκιο, ζορίζουν τα πράγματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Και εδώ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο στην Ξάνθη. Εμπρός όλοι λέει με το γαϊδουράκι μας για την κλιματική ουδετερότητα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, στην όμορφη Ξάνθη. Για πάμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Δύο οι χθεσινές δημοσκοπήσεις. Μία της Opinion Poll για το Action 24 και μία της Pulse για τον Sky.
1: Απλώς να πω κάποια συμπεράσματα. Στο 30,5 η Νέα Δημοκρατία στην Pulse, στο 31 στην Opinion Poll. Μισή μονάδα περίπου έχει πάρει το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, μετά τη ΔΕΘ. Από την άλλη πλευρά, βάζει το 3 μπροστά και αυτό είναι, θεωρούν στο Μαξίμου ότι είναι σημαντικό. Όμως φαίνεται ότι δεν πίστηκαν οι πολίτες από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχει κερδίσει πάρα πολύ, δεν κέρδισε πολύ η Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει αυτή η ενεργειακή καταιγίδα και οι άνθρωποι θεωρούν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Το ίδιο συμβαίνει όμως και με τα όσα άκουσαν από το στόμα του κυρίου Άλεξη Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκεί το 25% πίστηκε. Έτσι. Από τα μέτρα, από το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλαν.
0: Άρα οι πολίτες δεν φαίνονται ικανοποιημένοι.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά ούτε και από όσα άκουσαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την Ελλάς και από το ΠΑΣΟΚ.
1: Να πω ότι η εικόνα δεν δείχνει θεαματικό άλμα μετά τη ΔΕΘ. Στην ΠΑΛΣ η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει από το 26 στο 26,5 στην πρόθεση ψήφου, ενώ στην Opinion Poll η εκτίμηση ανεβαίνει κατά μισή μονάδα. Περισσότερο, όπως σχολιάζουν οι εκλογολόγοι, πρόκειται για μια σταθεροποίηση με μικρή ενίσχυση παρά για αλλαγή επίπεδου. Εντάξει, Δεύτερο κόμμα παραμένει το κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Τρίτο το Πασόκ, που φαίνεται ότι σταθεροποιείται. Κουνήθηκε και σε κάποια από τις δύο δημοσκοπήσεις η Βελόνα. Από την άλλη πλευρά, η κατάρρευση για την κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ότι χάνει δυνάμεις το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Πάντως, θα ξαναπώ ότι ο κόσμος δεν θεωρεί ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Καλημέρα στο Θανάση, χρόνια πολλά λέει στο μοναδικό αληθινό ραδιόφωνο και στις σοφίες μας. Να τη χαίρεσαι αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Δροσό, ο οποίος θέλει ένα μήνυμα σχετικά με το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας που θα ξεκινούσε πάλι αρχές Σεπτεμβρίου. Έχουν λέει κρεμάσει χιλιάδες ανθρώπους. Γνωρίζετε κάτι, είναι εκείνο το πρόγραμμα για το οποίο είχαμε ασχοληθεί ιδιαίτερα.
1: Λαμβάνω, είναι για τα. Ναι, σταμάτησε. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, γιατί έχουν έρθει και τις προηγούμενες ημέρες μηνύματα. Θα πρέπει να κάνουμε μια επικοινωνία με το Υπουργείο για να απαντήσουμε στους ακροατές.
0: Καλημέρα, Τόρπη. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα μας. Καλημέρα και στον Άγγελο με την ταινία για τις κότες. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα και στον Διαντάφυλλο, ο οποίος στέλνει θερμές ευχές για αντικειμενική ενημέρωση για όλα τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Ευχές και από τον Άρη. Χρόνια πολλά λέει και μιλάμε για αγαπημένο ραδιόφωνο. Παρακαλώ, λέει, το επόμενο τραγούδι να είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στο Real FM στην Αμαλίτσα και τον μικρό Ιωσήφ.
1: Ωραία.
0: Έχει και άλλη έρευνα, παιδιά, σήμερα φέρει η Αμαλία. Δεν έχει έρθει με μία έρευνα. Έχει το οπλοστάσιο της και δεύτερη, η οποία έχει να κάνει με τη σοκολάτα. Για όλους εμάς τους λάτρεις της σοκολάτας, λοιπόν, που δεν μπορούμε με τίποτα να τη βγάλουμε από τη ζωή μας. Για πες μας, λοιπόν, Αμαλία, ποια είναι τα συμπεράσματα.
1: Λοιπόν. Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά τη σοκολάτα. Και όχι τη σοκολάτα να την. Ρε παιδί μου, για να τη φας, αλλά να τη μυρίσεις. Προσέξτε τώρα.
0: Τι να την κάνεις?
1: Να τη μυρίσεις. Περίμενα να σου πω.
0: Έρεα κάτι ανομαλίες. Δηλαδή θα έχω εγώ τη σοκολάτα μπροστά μου και δεν θα τη φάω, θα τη μυρίσω.
1: Ρε παιδί μου, αυτό αναφέρεται στους ανθρώπους που κάνουν. Που αθλούνται καθημερινά.
0: Εγώ.
1: Ναι. Σταμάτα από την έρευνα γιατί δεν είναι. Πρέπει να την. Εσύ αθλείς,
0: πας. Δεν αθλούμαι εγώ.
1: Πάω στο γυμναστήριο.
0: Κατά μέσο όρο 5 χιλιόμετρα. Λοιπόν, κάνω 5 χιλιόμετρα τη μέρα.
1: Λοιπόν, μια δύσκολη προπόνηση σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology λέει ότι απρόσμενη όθηση μπορεί να πάρει ο ασκούμενος αν εκτεθεί στην μυρωδιά της σοκολάτας. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε υγιείς άνδρες ηλικίας 20-25 ετών, δεν σε πιάνει, οι οποίοι είχαν μέτριο επίπεδο προπονητικής κατάστασης. Οι συμμετέχοντες.
0: Άρα, εγώ ούτε 25 είμαι, ούτε μέτριο επίπεδο έχω, οπότε δεν με πιάνει.
1: Οι συμμετέχοντες, λέει, είχαν παραμείνει νηστικοί για τουλάχιστον 10 ώρες.
0: Και... ούτε εκεί με πιάνει.
1: Έτσι, και στη συνέχεια εκτέλεσαν εκτάσεις γονάτων σε μηχάνημα. Οι ερευνητές τους εξέθεσαν σε ένα από τα τρία δείγματα. Μαύρη σοκολάτα με 90% κακάο, σοκολάτα γάλακτος με 60% κακάο ή νερό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου. Πριν από την άσκηση αξιολογήθηκαν η πείνα, το αίσθημα κορισμού, η επιθυμία για φαγητό και η πρόθεση των συμμετεχόντων στη μελέτη να φάνε σύντομα. Λοιπόν, τα δύο είδη σοκολάτα, η μυρωδιά τη μαύρη σοκολάτα συνδεόταν σταθερά με μικρότερη πείνα, μειωμένη επιθυμία για φαγητό και αυξημένο αίσθημα κορισμού. Το αντίθετο συνέβη με τη σοκολάτα γάλακτο.
0: Αυτή τη μυρίζανε δηλαδή μόνο.
1: Ναι,
0: δεν την τρώγανε, μόνο τη μυρίζανε.
1: Στο βάζανε εκεί στη μύτη. Ναι.
0: Μιλάμε για ανομαλία τώρα.
1: Ναι. Οι συμμετέχοντες που εκτέθηκαν στο άρωμα τη μαύρη σοκολάτα, 90% κακάο, πραγματοποίησαν περίπου 18 περισσότερες επαναλήψεις στις εκτάσεις γονάτων σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η μυρωδιά της σοκολάτας γάλακτος οδήγησε σε περίπου 9 επιπλέον επαναλήψεις. Το σημαντικό είναι ότι η αύξηση αυτή της απόδοσης δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της αντιλαμβανόμενης κόπωσης.
0: Δηλαδή, άμα μυρίσεις, δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν έχεις κόπωση μετά.
1: Ναι, μυρίζεις σοκολάτα.
0: Θα μυρίζουμε σοκολάτα,
1: και κυρίως
0: δηλαδή.
1: 90% μαύρη σοκολάτα.
0: Ναι, καλά, εμένα φέρει μου εδώ μαύρη, φέρει μου άσπρη, φέρει μου γάλακτος.
1: Ναι,
0: και
1: γιατί
0: θα
1: σου λέει, οι μυρωδιές αυτές μπορεί να λειτουργούν ως σήματα που προετοιμάζουν τον εγκέφαλο και το σώμα για τις επιδράσεις του φαγητού.
0: Παιδί μου, δεν θέλω να τη μυρίσω.
1: Ωραία, παιδί μου, αυτό λέει
0: να τη φάω, θέλω.
1: Δηλαδή, πριν πάτε για προπόνηση, μυρίστε μαύρη σοκολάτα με 90% κακάο και θα. Η μαύρη σοκολάτα θα σας δώσει φτερά.
0: Αυτό λέει η Κάτζου. Εγώ σας λέω φάτε την, παιδιά.
1: Η μελέτη το λέει, η μελέτη.
0: Ναι, γιατί όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνου, θυμάσαι, δεν θέλω να τη μυρίσω, δεν θέλω να τη μάθω. Να τη φάω θέλω.
4: Ορίστε, κύριε. Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα, έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο Μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
5: Α, προφιτερόλ, κύριε.
4: Πώς το πεις, προφιτερόλ.
5: Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε, προφιτερόλ. Να σας μάθω.
4: Όχι, δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω.
0: Καλά τα έλεγε. Δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω. Αφιερωμένο στον Real Blogger που είναι λάτρης του προφιτερόλ.
1: Και ήρθε πάλι ο Παναγιώτης Βολάνος να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου.
6: Καλημέρα και πάλι. Πριν περιγράψω την κατάσταση, να πω ότι πιο πολύ συμφωνώ με τη μέθοδο της αμαλίας. Δηλαδή, αυτό θα κάνω. Θα μυρίσω τσοκολάτα πριν την προπόνηση.
1: Μπράβο.
0: Θα προκόψεις.
6: Αν και ο Σίφ, όταν αμφισβητήθηκε το γεγονός ότι γυμνάζεται, με κοίταξε με μια απορία στο πρόσωπο, λες και γιατί δεν με πιστεύετε, έλεγε.
0: Γιατί μου στέλνει εδώ μηνύματα και λέει, πες τον Παναγιώτη να σου θυμίσει κάποια νόα και κάποια γκαμπάλα κτλ. Τι θέλει να πει ο Κωνσταντίνος που στέλνει το μήνυμα? Τι ξέρεις, Παναγιώτη Βολάνη, που δεν ξέρουμε εμείς?
6: Η Νόα είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Αφού ο Ιωσήφ είναι Παναθηναϊκός. Ναι, τον Παναθηναϊκό πριν.
0: Αυτό πόσα θέλει
6: χρόνια
0: να πει. Α, ναι, κατάλαβα, είναι παλιοχαρακτήρας. Κατάλαβα.
6: Α, ίσως συγκρίνει τις ομάδες που αντιμετωπίζει η κάθε ελληνική ομάδα.
0: Καλά, πάμε
6: στην Ευρώπη.
0: Στα δικά σου τώρα, γιατί ο κόσμος περιμένει να μάθει τι γίνεται στους δρόμους.
6: Σωστά, σωστά, μην ξεφεύγουμε. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού, στο ύψος των Σεπολίων. Με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο του Κηφισού, από Λυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη και Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οχήματα σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Έχει παίξει εκεί καμπάλα πάντως. Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε παραλιακά, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος ανατμήματα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα και στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο, κατάμεστη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20-25 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Και τώρα, επειδή λέμε για την κίνηση στους δρόμους, σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε ενημερωθεί για ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε στην παραλιακή. Τελικά δεν πρόκειται για ατύχημα, πρόκειται για δυστύχημα. Έγινε λοιπόν στις δύο ταξιμερώματα, τροχαίο, και έχουμε τρεις νεκρούς και δύο τραυματίες. Έγινε στην Ποσειδόνος, στη Γλυφάδα, τα ταξιμερώματα και όλα τα παιδιά τα οποία ήταν μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο ήταν νεαρής ηλικίας. Η τραγική κατάληξη λοιπόν είναι τρεις νεκροί και δύο τραυματίες. Hey, hey, Δυστυχώς, γιατί στην αρχή είχαμε μάθει για απλούς τραυματισμούς και μεταφορά του στο νοσοκομείο, αλλά ο τραγικός απολογισμός είναι τρεις νεκροί.
1: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
7: Real FM.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
2: Για μας στην Παιδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Παιδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Παιδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Παιδμεδέ.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες, για τα εκατοντάδες μηνύματά σας, κυρίως για τις ευχές σήμερα λόγω των γενεθλίων του Real FM. Καλημέρα, Νούλη. Χρόνια πολλά, λέει, με υγεία και πολλές επιτυχίες. Να συνεχίσετε να μας ενημερώνετε με συνέπεια και εγκυρότητα για πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένοι. Χρόνια μαζί εδώ σε αυτή την ραδιοφωνική συχνότητα. Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Γεια σου Πάνο, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στην Φανή, καλημέρα στον Χριστόφορο, τον Καραπαναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου. Όσα περισσότερα προλαβαίνουμε τουλάχιστον να απαντήσουμε. Καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος λέει δεν μυρίζει. Δεν δαγκώνει, λέει, να σας μυρίσει. Θέλει, τι είναι η σοκολάτα. Ναι, σύμφωνα με την κυρία Κάτζου και την έρευνα που μας έφερε σήμερα. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και κλιμάκωση των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία λέει ότι ο εξοπλισμός και η άμυνα των νησιών είναι μια απειλή για εκείνη, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα μετακινεί και ταξιαρχία, ναι, καταδρομών απέναντι από τη Σάμο. 2.000 καταδρομής.
1: Εντάξει, ο Φιντάν μίλησε ανοιχτά για την αποστρατικοποίηση των νησιών. Πήρε την απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και τι λέει το Υπουργείο Εξωτερικών? Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι. Πολύ σωστά απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Φαίνεται ότι έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ οι Τούρκοι με τη συμφωνία με το Ισραήλ, έτσι, για την ασπίδα του Αχιλλέα, με τις τριμερείς που έχουν γίνει με Αίγυπτο και Κύπρο, και βεβαίως εντείνει την επιθετική της ρητορική, αλλά κάνει και άλλες κινήσεις που δημιουργούν μια ανησυχία και έναν προβληματισμό.
0: Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Είμαι, λέει, οδηγός ταξί και έχω κολλήσει το ραδιόφωνο στους 97 και 8 εδώ και 17 χρόνια, 12 ώρες την ημέρα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλές διαδρομές. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Σμαράγδα. Από τότε, λέει, που συνταξιδοτήθηκα, σας ακούω ανελιπώς κάθε μέρα, ειδικά το 8 με 10 με την Αμαλία και τον Ιωσήφ. Δεν το χάνουμε τίποτα. Πίνουμε μαζί καφεδάκι. Ευχαριστούμε, Σμαράγδα. Καλημέρα. Και στο Γιώργο τον Τηλιανίδη. Καλημέρα και στην Γιούλα τη Θεοδωροπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιούλα. Και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη, στον Νίκο το Σάνσι. Και το Λεωνάρδο, είναι δεκάδες πραγματικά τα μηνύματά σας. Και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, τον Τζολάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πλησιάζει 10. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10, που σημαίνει ότι εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday.
3: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Will.
1: Η ώρα στον ίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Ίν Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Ίν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Τρεις που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνελήφθη 16χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε νεαρό 21 ετών στο κέντρο της πόλης. Ο ανήλικος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έντονα αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
6: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League Ολυμπιακός, επικρατώντας με 2-1 της πολωνικής Γιαγκελόνια. Για την ίδια διοργάνωση, στις 8 παρατέταρτα απόψε στο Ηράκλειο, ο Όφη υποδέχεται τη γερμανική Hoffenheim. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά στον Real FM που συμπληρώνει σήμερα 19 χρόνια στον αέρα. 19 χρόνια που πέρασαν σαν μια μέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας εδώ, σε όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα μας και μας στηρίζετε με αγάπη. Θέλω να ξέρετε πως θα συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση, με την ίδια όρεξη, με τον ίδιο ενθουσιασμό να επιχειρούμε να προστατεύσουμε την αλήθεια. Να επιχειρούμε να αναδείξουμε την αλήθεια, να επιχειρούμε να κάνουμε ρεπορτάζ και σχόλια που θα βοηθούν τους συμπολίτες μας να ζουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό είναι στο μυαλό μας, τίποτε άλλο. Έχουμε περάσει αυτά τα 19 χρόνια μέσα από δυνατές χαρές και δυνατές λύπες επίσης, στενοχώριες, προβλήματα, αλλά είμαστε εδώ όρθιοι, χάρη στη δική σας αγάπη, χάρη στη δική σας στήριξη. Ευχαριστώ από καρδιάς. Και ας αφήσουμε τώρα τα χρόνια πολλά και να προσγειωθούμε στην επικαιρότητα που είναι πολύ σκληρή. Τον τίτλο της ημέρας τον έχει σήμερα το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Ο πιο δύσκολος χειμώνας είναι ο τίτλος και αναφέρεται στην πανάκριβη ενέργεια που καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη, λέει το ποντίκι, η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Ενώ η Κόντρα γράφει σήμερα ότι έρχεται έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Μιλούμε για την μεγάλη Σαουδαραβική εταιρεία, η οποία μετά την κατάληψη από τους Χούθη στρατηγικών σημείων για την διανομή του πετρελαίου, φαίνεται ότι έχει έρθει σε αδιέξοδο. Ενώ ήδη ακούγονται εκτιμήσεις για 120 δολάρια το βαρέλι το χειμώνα το αργό πετρέλαιο. Πρώτη Real News χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου με τον τίτλο «Ο εφιάλτης επιστρέφει», «Ο εφιάλτης επέστρεψε της ενέργειας» και σας είπαμε από την Κυριακή ότι αν αυτή τη στιγμή είχαμε διαδικασία παράδοσης πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν πάνω από 1,9. 1,93 υπολογίζαμε την Κυριακή. Και το θέμα είναι τι δημοσιονομικά περιθώρια έχει η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει τα νοικοκυριά. Δεν αρκεί μια απλή στήριξη, χρειάζεται γενναία ενίσχυση, γενναία στήριξη για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, ειδικότερα οι ασθενέστερες οικονομικά και εισοδηματικά τάξεις. Τώρα μου στέλνετε μηνύματα από χθες το βράδυ, ιδιαίτερα όσοι δεν μπορέσατε είτε γιατί ήσασταν στα γήπεδα, γιατί χθες είχαμε και ποδόσφαιρο και κύπελο και ευρωπαϊκά, είτε γιατί βλέπατε ποδόσφαιρο στην τηλεόραση, να δείτε τη συνέντευξη με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην Περιφερειάρχη. Μου στείλατε δεκάδες μηνύματα, μου ζητάτε να σας ενημερώσω, να σχολιάσω. Δεν σχολιάζω τις συνεντεύξεις μου την επόμενη μέρα, είναι κανόνας αυτό. Διότι την επόμενη μέρα δεν είναι παρόν αυτός από τον οποίο πήρα τη συνέντευξη ώστε να δώσει τις απαντήσεις του. Επειδή όμως είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, θα την ακούσουμε μαζί.

0: τώρα αυτή τη συνέντευξη και δεν θα τη σχολιάσω εγώ, θα τη σχολιάσετε εσείς. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Καλώς ορίσατε, κύριε Πατούλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ακούσατε, είχαμε το πρωί εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, τον κύριο Κορέα, για την υπόθεση Μαζονάκη. Ναι. Ζητείτε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για όλους τους δημόσιους φορείς και για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που έχουν τυχόν ποινικές ευθύνες για τον μη έλεγχο ή για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Ναι. Να έχουμε την απάντησή σας.
1: Προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνδράμε με τον απόλυτο βαθμό στο να διελευκριθεί όλο αυτό το ερώτημα και προφανώς εισαγγελίας θα συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές και θεωρώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας έκανε ένα τεράστιο έργο και κάνει ένα τεράστιο έργο.
0: Εσείς αναγνωρίζετε ότι έχετε κάποια ευθύνη για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου?
1: Κοιτάξτε, στο βαθμό το δικό μας προφανώς όλοι μπορεί να έχουμε συνδράμει και να υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις, διότι ο ελεκτικός μηχανισμός του Ιατρικού Συλλόγου, που είναι ένας επιστημονικός φορέας αυτοδιαχειριζόμενος με 30 υπαλλήλους, τους οποίους προφανώς νυχθημερών θέλω να ευχαριστήσω για ό,τι κάνει.
0: Εκεί πήγατε βεβαίως, και δεν βρήκατε.
1: Πήγανε η Επιτροπή
0: προφανώς. Ναι, αυτό δεν εννοώ ότι πήγατε προσωπικά, πήγε η αρμόδια Επιτροπή.
1: Αλλά εντάφει περιπτώσει.
0: Αλλά εδώ ακούω ότι υπήρχαν, λέει, μηχανήματα κρυμμένα στα ντουλάπια. Όταν πηγαίνουν για έλεγχο, τι κάνουν? Πηγαίνουν και πίνουν καφέ?
1: Όχι, αυτό που
0: είπε. Δεν ανοίγουν τα ντουλάπια, δεν ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν κάποια μηχανήματα παράνομα?
1: Ναι, καταρχάς να πω ότι αυτό.
0: Και άκουσα και κάτι τρελά, με συγχωρείτε να σας τα πω, για να μου δώσετε μια συνολική απάντηση. Ότι τους δώσανε, λέει, ένα χαρτί στα αγγλικά και τους παραπλανήσανε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά ήταν κάποια ανταλλακτικά για οζωνοθεραπεία, για μηχάνημα οζωνοθεραπείας.
1: Αυτό είναι.
0: Μεταφραστή, δεν έχετε αγγλικά, δεν ξέρετε, εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι ο Ιατρικός Σύλλογος με τις αρμόδιες επιτροπές που αποτελούνται από 2 γιατρούς και έναν υπάλληλο του Συλλόγου πήγανε 4 φορές. Θα σας έλεγα μάλιστα.
0: Πηγαίνουν με ραντεβού. Δηλαδή τηλεφωνούμε και λέμε, έλα Γιώργο Πατούλη, θα έρθω αύριο 11:30 για έλεγχο.
1: Όχι,
0: βγάζω το μηχάνημα στο ντουλάπι, το πάω.
1: Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, ούτε να πάρεις καμία έγκριση. Θα σας πω. Όταν πηγαίνεις την πρώτη φορά, προφανώς υπάρχει και να δει ότι το ιατρείο παίρνει την άδεια.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, μόλις
0: με ραντεβού γίνεται ο έλεγχος.
1: Ο έλεγχος όσον αφορά το ιατρείο, για να δεις τα πιστοποιητικά, για να δεις αν έχει βάλει τις ταμπέλες κτλ. Προφανώς τις πρώτες φορές είναι με ραντεβού. Οι επόμενες φορές
0: είναι μη έλεγχος. Είναι μόνο για τα τυπικά.
1: Προφανώς, όπως κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος, το ΤΕΕ κτλ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι.
0: Δεν μπαίνετε στιγματολογικοί. Επομένως, από τους 4 ελέγχους, πόσοι ήταν με ραντεβού?
1: Αυτός ο πρώτος,
0: το
1: 13 που ήταν να δώσω.
0: Μόνο ο πρώτος.
1: Κατόπιν έγινε ένας έλεγχος το 24 και άλλοι δύο γίνανε το 25 και ήταν ένας ακόμα να γίνει 26. Ναι. Να φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε για 16.500 ιατρία, τα οποία ανοίγουν και καινούργια και προφανώς.
0: Καλά,
1: όλα
0: αφήστε
1: αυτά.
0: Τα 16.000
1: στο συγκεκριμένο, λοιπόν,
0: γιατί για το
1: είναι προφανώς.
0: Πρόεδρε μου, εδώ τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, να κάνουμε μια συζήτηση προφανώς, ειλικρινή. Προφανώς. Είναι γνωστό τη πάση ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε την προτίμηση πολλών κορυφαίων του πλούτου, της πολιτικής.
1: Πού είναι όλοι αυτοί να κατοικούν?
0: Το αφάνγκατε του Κολωνακίου, όλο πήγαινε
1: ωραία,
0: εκεί.
1: Ωραία. Να πω εγώ.
0: Γι' αυτό ρωτώ με τέτοια επιμονή. Αν γινόταν με ραντεβού, αν πηγαίναμε και δεν ψάχναμε τα ντουλάπια, αν πηγαίναμε και τα μηχανήματα βγαίναν στο μπαλκόνι και εμείς φυρίζαμε αδιάφορα.
1: Για να απαντήσουμε, γιατί μέσα από την εκπομπή σας μας ακούνε πάρα πολύ, και να διευκρινιστεί. Οι περισσότερες φορές, δηλαδή, η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
0: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού, δεν σας άνοιξαν.
1: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
0: Και δεν καλέσατε. Γιατί δεν καλέσατε
1: να
0: την αστυνομία, τον εισαγγελέα, για να ανοίξουν?
1: Ακούστε, καταρχάς,
0: να ολοκληρώνεται, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εδώ μια έντονη αγωνία.
1: Αγωνία, γι' αυτό ακριβώς.
0: Έντονη αγωνία.
1: Ένα λεπτό.
0: Και αυτούς τους καλούσατε και σε συνέδρια.
1: Ακούστε, εγώ δεν τους κάλεσα.
0: Ποιος τους κάλεσε? Ήσασταν μαζί σε συνέδρια, συνομιλητές.
1: Όχι συνομιλητές. για να το ξεκαθαρίσουμε. Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής με το διακεκριμένο καθηγητή και τον κύριο Τούντα, από τον οποίο υπήρχε η γίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας, όχι του Ιατρικού Συλλόγου. Εμείς στείλαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.
0: Εσείς επειδή μιλούσαν σαν περιφερειάρχης τότε.
1: Βεβαίως, σαν περιφερειάρχης.
0: Και της Περιφέρειας.
1: Όπως είχα έρθει και σε το έγκριτο συνέδριο που κάνετε για τον τουρισμό.
0: Αλλά εγώ δεν καλούσα αυτούς.
1: Πάντα.
0: Ένα συνέδριο.
1: Ένα λεπτό, κύριε Χατζημαρκάκη, για να μην παρεξηγηθούμε χωρίς λόγο. Σε αυτό το συνέδριο, λοιπόν, υπάρχει Επιστημονική Επιτροπή και Οργανωτική Επιτροπή και εμείς δώσαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα για τον ιατρικό τουρισμό.
0: Τώρα ήταν υπό την αιγίδα και της Περιφέρειας.
1: Ναι, προφανώς. Μα το είπα. Προφανώς. Γιατί όπως ξέρετε, μας ενδιαφέρει πολύ η αναπτυξιακή προοπτική μέσα από τον ιατρικό τουρισμό. Από εκεί και πέρα, το ποιος εμφανίστηκε μέσα στους 100 περίπου ομιλητές. Εμείς μιλήσαμε το πρωί μιας μέρας, την επομένη της Παρασκευής. Ποιος μίλησε, εμάς δεν μας κατέθεσε κανένας εκ των φορέων. Δεν είναι ο μόνος μας φορέας. Υπήρχαν διάφοροι.
0: Μου λένε, ήρθε εκεί η κυρία. Αυτή η κβαντική, δεν ξέρω τι άλλο βάζει μπροστά από το τίτλο
1: της
0: ανειδίκευτης ιατρού, ήρθε εκεί και διαφήμιζε ότι έχει
1: μηχάνημα
0: πλασμαφαίρες.
1: Φανταστείτε τώρα.
0: Και ήταν εκεί ο ιατρικός σύλλογος, ήταν όλες
1: οι σε ένα κανάλι εσείς.
0: Και την ακούν όλοι να λέει ότι έχει στο ιατρείο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και σφυρίζουν αδιάφορα.
1: Πιστεύετε, κύριε Χατζηνικολάου, Περιφερειάρχης και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, θα ήμουν 2 μέρες να παρακολουθώ τι είπαν από τους 100 που ήταν παρεμβισκόμενοι.
0: Που ήταν εκεί
1: δεν μου έγινε καμία καταγγελία. Αν υπήρχε τέτοιο, είναι σαν να λέτε εσείς το βράδυ που μπορεί να βάζει κάποια διαφήμιση στο κανάλι, έχετε ευθύνη γιατί δεν το είδατε.
0: Εγώ δεν είμαι εμπορικός διευθυντής.
1: Προφανώς δεν είστε. Λέω εμπορικός διευθυντής.
0: Δεν είμαι γενικός διευθυντής. Λέω,
1: λοιπόν,
0: είμαι παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων.
1: Για να πάω λιγάκι, αν θέλετε,
0: αλλά
1: στον τρόπο του ελέγχου.
0: Αν παίξει στο κανάλι μία διαφήμιση, όπως υπενήσεστε, που είναι ακραία, που είναι προβληματική, θα το μάθω.
1: Καταρχάς, ξέρετε,
0: και θα επικοινωνήσω αμέσως να ρωτήσω.
1: Να βγαίνουν γιατροί να διαφημίζουν σε κανάλια τι καλή που είναι. Γίνεται, κατά κόρον. Απ' την άλλη πλευρά όμως, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοχτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ, δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
0: Δεν μπορείτε να ελέγξετε.
1: Όχι, δεν
0: και
1: μπορούμε.
0: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
1: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο.
0: Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα. Πάω. Και αν
1: δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
0: Δεν κάνω τίποτε.
1: Τι θα κάνεις.
0: Θα ειδοποιήσω τις αρχές. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Θα ειδοποιήσω την εισαγγελέα. Εδώ φαίνεται ότι είχατε συγκεκριμένες καταγγελίες.
1: Όχι, αυτό δεν υπήρχε καταγγελία.
0: Δεν είχατε συγκεκριμένες καταγγελίες για το ιατρείο αυτό.
1: Έγραφες καταγγελίες για το ιατρείο αυτό. Όσοι σελέμπι
0: πήγαν. Σας άκουσα εγώ να λέτε ότι είχαμε προφορικές καταγγελίες.
1: Έγραφε, επαναλαμβάνω, καταγγελία που να ήταν μέσα.
0: Το άκουσα το έγγραφε. Και λέω, εσείς έχετε πει ο ίδιος ότι είχατε στο σύλλογο.
1: Να διευκρινίσω, λοιπόν, όσο με αφορά για μία.
0: Δεν το είπατε αυτό. Το άκουσα
1: να σας πω. Θα σας πω τι ακριβώς για τη διευκρίνηση. Είπα ότι εκ των υστέρων, επαφορμής του γεγονότος που συνέβη, με πήρε ένας γιατρός.
0: Ο κύριος ιατρού σας, ο νεφρολόγος.
1: Είναι.
0: Βλέπετε έκριτος, ότι τα παρακολουθώ συστηματικά.
1: Το είπατε και στο ρεπορτάζ. Ναι. Ο οποίος είπε ότι είχα πάρει πριν ένα χρόνο για μία ασθενή. Και έτσι πήγανε. Α, μάλιστα. Και πλέον μου το έλεγε σε μένα κατευθείαν να μπορέσω να συνδράμω. Λέει, εντάξει, πήγα, δεν το βρήκα. Μέχρι εκεί. Από την άλλη πλευρά όμως.
0: Μήπως υπήρχε ανοχή, Πρόεδρε, στους συγκεκριμένους.
1: Όχι.
0: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
1: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
0: ρωτήσω. Μήπως υπήρχε ανοχή.
1: Ακούστε.
0: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν.
1: Γιατί ακούστε, εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι, εάν δεν υπήρχε το ΣΕΗ που υπάρχει και ενσωματώθηκε στην ΕΑΔ.
0: Η διαφυγή είναι ένα θέμα.
1: Ναι, ένα λεπτό.
0: Τα μηχανήματα αυτά.
1: Όχι, ένα λεπτό.
0: Με συγχωρείτε, επειδή τα
1: είδα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
0: Μα
1: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
0: Γουμούτσες είναι αυτά.
1: Κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
0: Το βάζανε μέσα στο.
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
2: ανοίξτε και θα του λέω.
1: Εγώ θα τα ανοίξω τα ντουλάπια.
0: Οι ελεγκτέ σα.
1: Πού είναι ο
0: Μην μου απαντάτε.
1: Ένα λεπτάκι. Μα μου καταλαβαίνω τι λέτε. Έχετε τώρα, δίκιο.
0: Μου απαντάτε με έναν τρόπο
1: κύριε
0: που δεν είναι
1: Νικολάου,
0: έχετε, μου λέτε εγώ να ανοίξω
1: έχετε,
0: τα ντουλάπια.
1: Κύριε, όχι, επειδή
0: είναι. Οι ελεγκτέ να ανοίξουν.
1: Ακούστε με λιγάκι. Επιτρέψτε μου δύο λεπτά να μπορέσω
0: να. Έλεγχο πήγα να κάνω, όχι κοσμική.
1: Να δώσω μία κουβέντα.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είναι προφανέ ότι αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο μπορεί να ελέγξει ο ιατρικό σύλλογο. Ο οποίο δίνει την άδεια λειτουργία.
0: Δεν το δέχομαι εγώ.
1: Από εκεί και
0: δεν
1: πέρα μπορείτε να μου πείτε. Ο...
0: Δεν το δέχομαι εντάξει, αυτό που λέτε.
1: Εντάξει,
0: αυτό είναι ο τρόπο που μπορεί να ελέγξει, δηλαδή
1: δεν
0: έχουμε... ο μη τρόπο.
1: Όχι, δεν
0: ο μη έλεγχο. Αυτό που λέτε.
1: Υπάρχουν χιλιάδε εξετάσει σε χιλιάδε ιατρία που γίνονται κάθε μέρα στα ιατρία και δίνουν δημόσια υγεία. Μου λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία τεσσάρων ελέγχων του φορέα, του επιστημονικού φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και όλοι οι άλλοι είναι αμόλυντοι.
0: Ποιοι υπουργοί σας το ξέρανε και ποιοι celebrity.
1: Εσείς το είπατε λίγο πριν.
0: Ναι, αλλά το επαναλαμβάνετε εσείς
1: παίρνοντας...
0: ότι έχετε γνώση.
1: Όχι, δεν έχω καμία γνώση.
0: Α, δεν έχετε γνώση.
1: Αλλά είναι σίγουρο όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι σε τόσες μεγάλες δομές είναι πλημελής σαν πολιτεία.
0: Αν έπρεπε να το δηλώσετε υπεύθυνα σας σύλλογο.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Να πείτε, δεν μπορώ να
1: ελέγχω. Δεν είπαμε αυτό.
0: Δεν μπορούμε.
1: Μα το έχουμε πει.
0: Και βρείτε κάποιον
1: κύριε
0: άλλο
1: Χατζη
0: να
1: Νικολάου.
0: Από τη στιγμή που δεχθήκατε να αναλάβετε αυτή
1: δεν
0: τη στιγμή.
1: Δεν δεχτήκαμε την νομοθετική εξουσία. Μα τι λέτε τώρα. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και είπαμε θα αδειοδοτούμε τα ιατρία. Από εκεί και πέρα δεν καταλύεται το κράτος. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ιατρικό με κάποιου απαταιώνε που πηγαίνει ένα γιατρό και ένα υπάλληλο από τον σύλλογο χωρί διοκτική δυνατότητα μέσα από μια διαδικασία που μπορεί να μην σου ανοίγει το. Που σε πηγαίνει στο αυτόφορο και να μην υπάρχει κανεί άλλο μέσα από τον οποίο θα έπρεπε να είναι στην εκπομπή σα σήμερα και να το ρωτάτε.
0: Είναι απλή και πεζοδρομιακή ερώτηση. Και
1: όχι από τα Πετράλο,
0: τόσο δύσκολο ήταν ένα ελεγκτή σα να κάνει τον ασθενή και να μπει να ελέγξει αν οι καταγγελίες του κυρίου ιατρού.
1: Αυτό είναι μια ιδέα.
0: Πόσο δύσκολο.
1: Όχι, δεν μπορεί και να μην είναι δύσκολο. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είμαστε σε μια διαδικασία που δίνουμε τόσες χιλιάδες άδειες να κάνει και τον ασθενή ο γιατρός που πάει να τον ελέγξει. Δηλαδή, ξέρετε, εδώ τώρα είναι Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει, δεν φταίει κανείς. Και φταίει ένας φορέας ο οποίος αδειοδοτεί τόσες χιλιάδες ιατρία, δημιουργεί τόση μεγάλη δυνατότητα καθημερινά να παράγεται αυτό που λέμε ιατρική πρωτοβάθμια περίθλαψη σε αυτή τη μεγάλη πόλη και από την άλλη πλευρά να πρέπει να πούμε ότι κανείς άλλος δεν ελέγχει αυτό το ιατρείο. Κανείς δεν έκανε καταγγελία, έγραφε.
0: Ο καθένας okay. να αναλαμβάνει σύμφωνη. Την δική του ευθύνη.
1: Αλλά εγώ
0: δεν λέω
1: από ότι αντιλαμβάνομαι.
0: Ευθύνη μόνο εσείς.
1: Ακούστε.
0: Δεν λέω αυτό.
1: Από ότι
0: λέω όμως ότι θα ανέμενε κανείς από τον Ιατρικό Σύλλογο με παρησία να αναλάβει τις ευθύνες.
1: Προφανώς θα τις αναλάβει.
0: Δεν τις αναλαμβάνει.
1: Μα
0: σας ακούω να λέτε πώς να ελέγξουμε. Είναι 15.000 ιατρία και τι να κάνουμε.
1: Πρέπει να είμαι σαφής. Επειδή εδώ τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι του κοινού ποινικού κώδικα εγκληματίες. Εδώ
0: όχι,
1: είπατε,
0: αυτοί ήταν σύνεδροι υπό την αιγίδα σας.
1: Όχι
0: τι του κοινού ποινικού δικαίου. Αυτοί ήταν σύνεδροι υπό την αιγίδα σας. Υπό την αιγίδα.
1: Είναι δυνατόν να επαναλαμβάνει.
0: Τριών φορέων. Μα δεν είναι, γιατί δεν είναι αλήθεια.
1: Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής.
0: Πώς εμφανίστηκαν αυτοί.
1: Αυτοί ήταν υπεύθυνοι το ποιοι θα έρθουν. Όχι αυτοί που
0: δεν διαφήμιζαν μάλιστα από βήματα συνεδρίου παράνομη
1: εφόσον,
0: ιατρική δραστηριότητα.
1: Αυτοί που είναι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να καταγγείλουν αν κάτι υπόθηκε ότι θα φέρει ένα μηχάνημα. Και σας ρωτώ εγώ. Το έφερε το μηχάνημα. Σε αυτή τη χώρα μπαίνουν τα μηχανήματα και κανείς δεν ελέγχει πόσα μηχανήματα υπάρχουν ή πρέπει να πάει σε νοσοκομείο.
0: Και εκεί. Δηλαδή, μαζί σας.
1: Ωραία. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε.
0: Αλλά και οι δικοί σας ελεγκτές μπαίνανε και δεν το βλέπανε.
1: Λέω, λοιπόν, όταν εδώ λοιπόν σου φέρνει ένα χαρτί αναπληρωματικού προσαρτήματος.
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Για μηχάνημα ζωνοθεραπείας. Δηλαδή αυτό είναι άλλα λόγια να αγαπιόμε. Καμία σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε σαν μηχάνημα και στο οποίο εμείς προσωπικά και τη διοίκηση γενικότερα. Παίρνουμε μία έκθεση από τους ελεγκτές οι οποίοι είναι υπογεγραμμένοι ακριβώς στις τέσσερις ελεγκτικές διαδικασίες. Πέστε μου εσείς πώς ακριβώς θα μπορούσατε να αντιληφθείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραβιάσει ό,τι έχετε ακούσει και ό,τι μας έχουν καταθέσει, ότι θα μπορούσατε να αντιληφθείτε ότι κάνουν μία παρανομία.
0: Πρόεδρε,
1: αυτό όμως το οποίο, για να πούμε το θετικό για το αύριο, θεωρούμε.
0: Εμένα το συμπέρασμά μου είναι ότι οι πολίτες δεν νιώθουν καμία ασφάλεια.
1: Όχι,
0: όπως
1: πρέπει να νιώθουν ασφάλεια.
0: Πράγμα.
1: Υπάρχουν απαντήσεις. στρατιώνες, αλλά συγχρόνως θεωρούμε ότι το ΚΕΣΥ, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, μαζί με τις εταιρείες επιστημονικές, προφανώς με το Υπουργείο, και όχι πει ο Υπουργός, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη θεσμοθότηση στις γκρίζες ζώνες των πραγμάτων.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν χρειάζονται σχόλια, νομίζω ακούσατε τη συνέντευξη και έχετε βγάλει όλοι τα συμπεράσματά σας. Θα έχουμε τρεις πολύ δυνατές και πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής μας. Λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Και μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε τον Τομεάρχη Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, τον Διονύση Τεμπονέρα και τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Άγγελο Σύριγο. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά και θα τις συζητήσουμε και αυτές στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις.
5: In Κεφαλονιά, 89,2.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου στην Γλυφάδα. Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις φυλακές Κορυδαλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο real.gr. Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τους εξοπλισμούς στα νησιά του Αιγαίου. Τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στη Ρόδο.
15: Το κλίμα
0: φοιτητικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν έως Αχαρνών, στην Κατεχάκη προς Μεσογείον και στην Ποσειδώνος από Ελληνικό προς Γλυφάδα. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλίσσεως Κηφισίας.

0: Αγαπητέ Σπύρο, δεν καταλαβαίνω το σχόλιο σου. Δεν τον αποκαλούσα κύριε Πρόεδρε. Δεν τον αποκαλούσα κύριε Πρόεδρε, τον κύριο Πατούλη. Επομένως, ποια διαφορά υπάρχει από τον τρόπο που προσφωνώ τους υπουργούς στις συνεντεύξεις? Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, προσφέρει αυτή την εκπομπή η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από τα κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, πώς σας βρίσκω?
0: Δόξα τω Θεώ. Θα ξεκινήσω, πρόεδρε, τη συζήτησή μας από από αυτόν τον θάνατο που άνοιξε ουσιαστικά τον ασκό του αιώλου για όσα συμβαίνουν στα ιδιωτικά ιατρία, σε ορισμένα ιδιωτικά ιατρία, σε ορισμένα κέντρα ευεξίας και αισθητικής, στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Θέλω το σχόλιο σας για τα όσα αποκαλύπτονται και κυρίως θέλω να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να γίνει ώστε να νιώσουν οι πολίτες ασφαλείς.
1: Ναι. Καταρχάς να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και σε όλους που τον έχουν αγαπήσει, στους εκατοντάδες χιλιάδες, ενώ και εκατομμύρια Έλληνες πολίτες που έχουν εγκαλιαστεί από τη φωνή και την καρδιά αυτού του ανθρώπου. Είναι ένας τόσο άδικος χαμός αυτός, και δυστυχώς για άλλη μια φορά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που εκ των υστέρων πρέπει να κυνηγά η πολιτεία να διεκδικεί να λύσει θέματα. Είτε είναι το έγκλημα δυστύχημα στα Τέμπη που χάθηκαν 57 ζωές, είτε είναι ένας επώνυμος ο οποίος χάνει τη ζωή του από ναι, απατεώνες γιατρούς, αλλά συγχρόνως και από μια πολιτεία η οποία έδαινα τώρα μην μπορεί να ελέγξει. Εδώ έχει CAD σε όλα, έχει QR code, ελέγχους παντού, my data, να μην μπορεί να ξέρει τι μηχάνημα εισάγεται στη χώρα και αν υπάρχει άδεια ή όχι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ψηφιακό κράτος μόνο για δύο παράβολα και να μην μπορείς να είσαι εκεί που επηρεάζονται οι ζωές των ανθρώπων. Άρα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ευθύνες, όπως είναι και το κομμάτι της, των ελέγχων γενικότερα. Ποιος κάνει τον έλεγχο? Κάνουν τον έλεγχο οι γιατροί για τους γιατρούς, οι δικαστές για τους δικαστές? Χρειάζονται αντίβαρα και τεχνολογία και σεισμικότητα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, η ευθύνη...
0: Επομένως λέτε πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο, να αυστηροποιηθεί.
1: Και να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο και να μην είναι ένας σύλλογος μόνο ο οποίος ελέγχει τους δικούς του. Νομίζω χρειάζονται πραγματικές δικλείδες ασφαλείας.
0: Τώρα έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα που είναι και το μεγαλύτερο θέμα των ημερών, το μεγαλύτερο θέμα αυτού του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Έρχομαι στο θέμα της ενέργειας που έχει γίνει πανάκριβη και όπως σωστά γράφει σήμερα η εφημερίδα Ποντίκη, καταπίνει εισοδήματα, καταπίνει εξαγγελίες, καταπίνει επιδόματα. Θέλω να ζητήσω τη γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα στο μέτωπο της ακρίβειας και ιδιαίτερα της ακρίβειας στην ενέργεια, και θέλω να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό τον εφιάλτη που έχει επιστρέψει.
1: Λοιπόν, πλέον περνάμε σε μια άλλη φάση στο θέμα της ενέργειας και όπως είπα και χθες το βράδυ σε συνέντευξή μου, είναι πάρα πολύ πιθανόν πλέον να έχουμε πετρέλαιο πάνω από, ή να έχει φτάσει τα $200 το βαρέλι μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό πρόκειται για ένα νέο μοντέλο οικονομίας, δυστυχώς, παγκοσμίως, που μαζί με την κλιματική αλλαγή και τις αλλαγές στην τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει κυριολεκτικά και το πώς θα πρέπει να κοιτάμε το μέλλον και την πολιτική γύρω από το μέλλον. Και γι' αυτό δεν υπάρχει, μια παρένθεση εδώ, δεν υπάρχει πολυτέλεια των μικροκομματικών τσακωμών. Η χώρα πρέπει να έχει και κυβέρνηση και ριζικές αλλαγές, εάν είναι να κάνει το σωστό για τους πολίτες της, διότι έρχονται τσουνάμι τεκτονικών αλλαγών από όλα αυτά. Προφανώς το ζήτημα της ενέργειας έχει πολλές πτυχές, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, που είναι κατανοητό ότι είναι εισαγωγή για την χώρα μας και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν και μειώσεις των φόρων, όπως τον FOQ στο κατώτερο επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το έχουν κάνει οι άλλες χώρες. Να μπορούν να ανασάνουν οι πολίτες αντί να γίνονται επιστροφές και επιδόματα, που είναι μια κέρια διαφορά που έχουμε την κυβέρνηση. Διαφωνούμε με την επιδοματική πολιτική που κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από εκεί και πέρα για το ρεύμα, ο κόσμος πολύ σωστά αναρωτιέται γιατί βλέπει τόσες ανεμογεννήτριες και πληρώνει τόσο ακριβό ρεύμα. Είναι μια απολύτως σωστή
0: γιατί
1: ερώτηση.
0: Δεν υπάρχει αποθήκευση.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Παίζει και αυτό το ρόλο του.
1: Επειδή το χρηματιστήριο ενέργειας δεν συμπεριλαμβάνει έμπρακτα τις ΑΠΕ στην τιμή την οποία πληρώνει ο καταναλωτής.
0: Και αυτό έχει βάση, αλλά εδώ χάνουμε ενέργεια καθημερινά επειδή δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε.
1: Εδώ
0: αυτό είναι κρίσιμο θέμα.
1: 40% του νερού που έχουμε από τα φυσικά μας δίκαια το χάνουμε σε παλιές σωληνώσεις. Σας λέω ένα παράδειγμα, είναι πάρα πολύ πίσω οι υποδομές και σίγουρα στο κομμάτι των δικτύων που έχουν πουληθεί σε ξένους επενδυτές που δεν είναι στρατηγικοί επενδυτές, είναι ένα τεράστιο ζήτημα και εκεί πέρα χρειάζεται κρατική παρέμβαση. Και σας το λέμε αυτό, είναι ένα προοδευτικό φιλελεύθερο κόμμα. Σε μονοπόλια δεν τα δίνεις σε ξένους επενδυτές, ειδικά όταν είναι στρατηγική σημασία. Όντως έχουμε ζήτημα με την αποθήκευση, όντως, αλλά συγχρόνως πρέπει σιγά σιγά να μιλήσουμε και για την αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικού. Πρέπει να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη στις ταράτσες, να μπορούν να υπάρχουν φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, να είναι έξυπνη η πώληση προς το δίκτυο και να μην είναι απλά συμψηφισμός.
0: Τώρα έρχομαι στην πολιτική επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Πώς είδατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και πώς είδατε αυτές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου της ΕΛΑΣ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, και ποιες είναι οι δικές σας κατευθυντήριες γραμμές σε ό,τι αφορά το οικονομικό πρόγραμμά σας?
1: Θα σου πω, αναφέρετε τρία ονόματα και τρία κόμματα στην ουσία. Και τα τρία ονόματα αυτά τα τρία κόμματα έχουν δοκιμαστεί. Ό,τι είχαν να προσφέρουν στον τόπο, πραγματικά πιστεύω ότι το έχουν προσφέρει. Και υπάρχουν και ζητήματα αξιοπιστίας. Τι να σας πω τώρα, αναφέρατε τον προκάτοχό μου στην εξωματική αντιπολίτευση, ο οποίος τώρα κατεβαίνει με ένα άλλο κόμμα το οποίο ούτε συνέδριο δεν κάνει και έχει διορισμένα στελέχη. Εμείς οι Δημοκράτες είμαστε ένα συμμετοχικό κόμμα των μελών και αυτό ακριβώς είμαστε και θα παραμείνουμε. Και τα μέλη μας θα αποφασίσουν και την επόμενη μέρα στο κόμμα μετεκλογικά. Από εκεί και πέρα, για το συγκεκριμένο κόμμα, το να λες ότι θα κυνηγήσεις καταθέσεις, κοσμήματα, κότερα, πατριωτικούς φόρους και να υπερασπίσεις κλειστές τράπεζες, αυτό και μόνο καθιστά το οικονομικό του μήνυμα κάτι μεταξύ ανεξιόπιστου και γελίου. Αφήνω εκεί. για το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αξιοπιστία σε αυτά τα οποία μπορεί να πει. Δεν είναι καν ξεκάθαρο ποιο κομμάτι της κοινωνίας θέλει να εκπροσωπήσει. Έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν. Σεβαστό η προσφορά και ξέρω και εγώ οικογενειακά ΠΑΣΟΚ μεγάλωσα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε μια πορεία και να σκεφτούμε ποιοι χώροι έχουν μεταρρυθμίσει τη χώρα ριζικά και ποιοι την έχουν χρεοκοπήσει. Λοιπόν, και όσον αφορά στην Νέα Δημοκρατία, εάν ο Πρωθυπουργός είχε 8 χρόνια, εάν δεν επαρκούν 8 χρόνια για να μπορεί να αλλάξει τη χώρα, τότε δεν δικαιούται άλλη ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό λοιπόν να πάμε μπροστά. Δεν υπάρχει κανένα όραμα το οποίο ακούσαμε από αυτά τα κόμματα, πέρα από μερικές διαχειριστικές αλλαγές, επιδοματική πολιτική. Είναι πολύ απλά μια ιδρυματοποίηση του ελληνικού λαού με την οποία εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν θα μπορούσατε, αν το κόμμα σας βρεθεί στο κοινοβούλιο την επομένη των εθνικών εκλογών, δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Δεν είναι ζήτημα.
0: Και το ρωτώ γιατί σας άκουσα πριν να λέτε ότι πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
1: Θα σας απαντήσω ξεκάθαρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μήνυμα που είναι η λέξη σταθερότητα. Σταθερότητα, σταθερότητα. Που από τη μία είναι συνώνυμο της λέξης στασιμότητα, γιατί δεν νομίζω ότι πολλοί από εμάς στη χώρα είμαστε υπερήφανοι για τη χώρα που χτίζουμε σήμερα, όχι για την ιστορία μας, όχι για τον πολιτισμό μας, αλλά για τη χώρα που χτίζουμε έμπρακτα, παραγωγικά. Καταλαβαίνετε ότι άλλες χώρες πάνε πολύ μπροστά και εμείς είμαστε δυστυχώς από πίσω, πάρα πολύ πίσω. Δεν το λέω αυτό, διότι η νέα Δημοκρατία, τη λέξη σταθερότητα, μπορεί να τη βαφτίσει και αστάθεια. Γιατί στην ουσία αυτό είναι το μήνυμά της. Είναι αστάθεια. Ότι αν δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση, η χώρα θα είναι ασταθής. Είναι εκβιασμός. Ο Έλληνας δεν πρόκειται να εκβιαστεί. Από εκεί και πέρα, επειδή θέλει πρόοδο, θέλει αλλαγή.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν δεν βλέπει τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης ικανές να προτείνουν μια ρεαλιστική λύση για την επόμενη μέρα, αυτό ενισχύει αυτόν τον πολιτικό εκβιασμό, όπως τον χαρακτηρίζεται, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γι' αυτό υπάρχουν οι δημοκράτες. Οι δημοκράτες είναι εκεί να καλύψουν αυτό το κενό. Για όσους θέλουν μια ορθολογική, μεταρρυθμιστική, κεντρώα και τολμηρή, αδέσμευτη πολιτική, αυτό είναι οι δημοκράτες. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι και εσείς λέτε ότι δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με κανέναν την επόμενη μέρα.
1: Τα μέλη μας θα αποφασίσουν με μετεκλογικά απόλυτα. Όχι, το αντίθετο λέω. Οι συνεργασίες πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης, διότι η αυτοδυναμία είναι ο τρόπος που γίνεται ασυδοσία και υπερβολή. Όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, και εδώ πρέπει να υπάρχουν αντίβαρα μέσα σε μια κυβέρνηση. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Θα νομιμοποιήσουμε τις υποκλοπές, τις ασυλίες των πολιτικών, το μπάζο μας στα τέμπη? Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται οι δημοκράτες να κάνουν πίσω στο κράτος δικαίου. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Από εκεί και πέρα, όλοι θα είναι εκεί την επόμενη μέρα να κρυθούν. Εγώ θα κάνω μια εισήγηση στα μέλη μας μετεκλογικά. Θα είναι μια εισήγηση βάσει των δεδομένων. Εάν θεωρήσω ότι η χώρα μπορεί και να κυβερνηθεί και να βελτιωθεί, ουσιαστικά να βελτιωθεί, η εισήγησή μου θα είναι ανάλογη. Αλλά έχω να σας πω κάτι σε αυτό. Τα δύο ονόματα από τα τρία που αναφέρατε πριν πρέπει να πάνε στο παρελθόν. Ανήκουν στο παρελθόν. Δοκιμάστηκαν. Δεν πας με παλιές συνταγές στο μέλλον.
0: Ποια είναι
1: δεν
0: τα δύο έχουμε... από τα τρία, ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρωθυπουργός?
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα πρέπει να πάμε μπροστά. Δεν έχουμε προεδρική δημοκρατία, ούτε πρωθυπουργική δημοκρατία. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Με τον Νίκο Ανδρουλάκη καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο, μεγαλύτερο έδαφος συνεννόησης. Και το ρωτώ γιατί κινείστε στο χώρο του κέντρου και το ερώτημα είναι, έχετε ουσιαστικές διαφορές με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί κάποιος να ψηφίσει Δημοκράτες και όχι ΠΑΣΟΚ?
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο καταρχάς δεν είναι αδέσμευτο. Από τη φύση του δεν είναι, γιατί πολύ απλά βλέπετε ότι έχει και οικονομικές εκκρεμότητες τεράστιες και από εκεί και πέρα στην Βουλή πριν από δύο χρόνια τους είδαμε το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει με τη Νέα Δημοκρατία υπέρ των τραπεζών όταν εγώ ως αρχηγός αντιπολίτευσης ήμουν απέναντι. Άρα στο κομμάτι των οικονομικών εξαρτήσεων και αυτού του συστημισμού, τράπεζες και τα λοιπά, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ούτε την ανεξαρτησία ούτε την τόλμη να πάει απέναντι και εξάλλου αυτό το έχει φανεί. Μετά, άμα στα δικαιώματα. εδώ και καιρό έχουμε καταθέσει και γνωρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόταση για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Τι να αγνοεί. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν μπορείς να λες ότι είμαι προοδευτικός όταν αγνοείς κάτι που επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και πόσο μάλλον κάτι το οποίο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει πει ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι της οικονομίας. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς ανήκει σε ένα κομματικό κράτος, το οποίο το έφτιαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ίδιο, και συγχρόνως εκπροσωπεί έναν κομματικό συνδικαλισμό, το είδαμε και με την υπόθεση Παναγόπουλου, ο οποίος δεν μπορεί να στηρίξει μια φιλελεύθερη οικονομία. Λυπάμαι πάρα πολύ, εμείς θέλουμε συνδικαλισμό υγιή, αναλογικό, να εκπροσωπούνται όλοι οι εργαζόμενοι και να έχουν φωνή, με ενιαία ψηφοδέλτια. Και θέλουμε οι συνδικαλιστές να μπορούν, πρέπει οι συνδικαλιστές να εργάζονται, να μην κάνουν το συνδικαλισμό ως full time job, ως μόνιμη δουλειά. Αυτά και μόνο και μπορούν να συνεχίσουν μερικές ριζικές αλλαγές, όπως η πολιτική μας είναι πιο καινοτόμος, και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και οι δημοκράτες, και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε και προοδευτικό κέντρο. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν ομοιότητες, αλλά επαναλαμβάνω, η αξιοπιστία του κάθε χώρου μετράει. Η πορεία του κάθε ανθρώπου.
0: Με δεδομένο ότι το μεν ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην τρίτη θέση και όχι στη δεύτερη, όπως ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, και με δεδομένο ότι και εσείς εμφανίζετε χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνετε εκτός Βουλής, θα υπήρχε πιθανότητα, θα υπήρχε δυνατότητα να συνεργαστείτε προεκλογικά, να κατεβείτε μαζί στις εκλογές?
1: Όχι, οι Δημοκράτες δεν είναι ένα κόμμα με αυτό σκοπό την εξουσία. Είναι μια λύση η οποία προέρχεται από την κοινωνία, από ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν, να καινοτομήσουν, να κάνουν έρευνα, να χτίσουν, να παράγουν στη χώρα τους και σε μια χώρα με κανόνες. Αυτό είναι οι Δημοκράτες, και γι' αυτό πρέπει αυτές οι απόψεις, οι ιδέες και ο χώρος του κέντρου, όπως εκφράζεται και στην ευρωπαϊκή μας ομάδα. Εξάλλου γι' αυτό θα έχουμε και το συνέδριο των Ευρωπαίων Δημοκρατών στην Αθήνα στο τέλος του Οκτωβρίου. Αυτός ο χώρος πρέπει να εκφραστεί αυτόνομα, όπως υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με ένα μέσο όρο 12%. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι Δημοκράτες θα μπουν στη Βουλή και με αξιοπρεπές ποσοστό. Υπάρχει έλλειμμα αναγνωρισιμότητας του κόμματος και του ονόματος και του κόμματος σε σχέση με τη δικιά μου παρουσία πολιτικά. Είναι κάτι το οποίο εμείς το διορθώνουμε αυτή τη στιγμή με ενεργό πολιτική και τις δραστηριότητες των καπεδίων. Έχουμε 24 γραφεία σε όλη την χώρα που ανοίγουν, από το Μαρούσι μέχρι την Ξάνθη. Συνεπώς αυτή η δουλειά θα αποδώσει. Και εξάλλου οι καμπάνιες μετράνε. Μετράει το μήνυμα το οποίο θες να πεις, και κανείς, και επειδή λέτε για χαμηλές πτήσεις και τα λοιπά, ανεξάρτητα τι μπορεί να είναι η εκάστοτε πτήση, ο απολογισμός γίνεται στο τέλος και η δουλειά μετράει. Δεν ζητάμε από τον κόσμο να μας πιστέψει, ζητάμε να μας ελέγξει. Ο κόσμος έχει προδοθεί πάρα πολλές φορές από υποσχέσεις, έχει κάθε δίκιο να είναι καχύποπτος, αλλά το να λες ότι θα προεξοφθείς πράγματα δεν είναι η λύση. Παλεύεις για το οποίο πιστεύεις.
0: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε, ό,τι και αν κάνετε, οδηγήστε τα μπάζα σας προς ανακύκλωση. Και μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από την ΑΝΑΚΕΜ μετά το πέρας των εργασιών. Καλέστε τώρα 2314 405300. 2314 405300. Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της ΑΝΑΚΕΜ θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των έργων σας, λύνοντας τα χέρια σας. anakem.gr για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά, και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έλα, θεία.
2: Εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
17: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
18: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
17: Και για μέσα στο σπίτι?
18: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου.
0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
19: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
20: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM. Η ώρα είναι 11.
22: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βασιλίσσης Σοφίας και την Αμαλίας προς Σύνταγμα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στην Καλλιρόης από το ύψος της Συγκρού με κατεύθυνση προς Βουλιαγμένης. Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στην Γλυφάδα. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μετήχθησαν νωρίς το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού. Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Νέο τροχαίο με πατίνι έγινε αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό όχημα συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Συνελήφθη 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε νεαρό 21 ετών στο κέντρο της πόλης. Ο ανήλικος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα η 18χρονη μητέρα στην Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Έντονα αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Αν το κάνουν θα επιβάλλω βαρύτατους δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
30: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
1: Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 7-2 η Μπαρτσελώνα συνέτριψε τη Σαντάντερ για την έκτη αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Προηγείται στην κατάταξη με 18 βαθμούς, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ακολουθεί με 15. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και ενώ εκείνη γιορτάζει και εμείς πρώτοι θα έπρεπε να της ευχηθούμε, έσπευσε πρώτη-πρώτη πρωί-πρωί να μας γλυκάνει και να μας στείλει τις θερμές ευχές της. Και σε σένα, Αντώνη, καλημέρα.
1: Επίσης ήθελα να σου το πω, αλλά προφανώς με πρόλαβες και καλά έκανες. Η Σοφία, χρόνια πολλά στη Σόφη που
0: χρόνια είναι, πολλά στη Σόφη που είναι και πιστή ακροάτριά μας και φίλη. Πιστή, καλή.
1: Και αγαπημένη, και χρόνια πολλά στο Real και σε όλα τα παιδιά. Καλή δύναμη.
0: Να έχουμε υγεία.
1: Και υπομονή.
0: Αυτό. Αυτά. Τα είπες.
1: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Και επιμονή και υπομονή. Σωστά. Ναι. Τώρα. Τον τίτλο της ημέρας το είπα στον πρόλογό μου, τον έχει το ποντίκι σήμερα, ο πιο δύσκολος χειμώνας. Πανάκριβη ενέργεια, καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, λέει το ποντίκι, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής, ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Μπορεί να αλλάξουν όλα μέσα στο χειμώνα. Αν οι φόβοι που υπάρχουν αποδειχθούν πραγματικοί. Μιλάνε για 120 δολάρια το βαρέλι πλέον.
1: Εδώ τώρα μου έστειλαν μια φωτογραφία από ένα πρατήριο στην Τίνο. Βενζίνα 2,329. Στην Άξο μου είπαν 2,44.
0: Κοντεύει τα 2,5 ευρώ. Ναι. Τρομερό. Τρομερό.
1: Θα υπάρξει επίδομα και δεν ξέρω τι άλλες αυτές για το πετρέλαιο θέρμανσης, και έμαθα ότι οι δύο μεγάλοι οι παραγωγοί ενέργειας, η Motor Oil και
0: τα ΕΛΠΕ,
1: θα κάνουν κάτι ξανά για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Η Hellenic Energy, για να το πούμε σωστά.
1: Ναι, να το πούμε σωστά. Ναι. Ναι.
0: Hellenic Energy. Τι θα κάνουν, θα αναδεχθούν ένα τμήμα της αύξησης για να κάνουν εκτόσεις.
1: Όπως ήταν τον Αύγουστο που το έκανε τον Αύγουστο.
0: Σημαντικό είναι αυτό. Κάθε προσπάθεια πρέπει να γίνει. Δεν αρκεί πλέον μια απλή ενίσχυση. Χρειάζονται γενναία μέτρα. Αλλιώς τα νοικοκυριά θα βρεθούν σε τραγική θέση το χειμώνα. Σε τραγική θέση.
1: Τώρα έχω δύο παρατηρήσεις. Είμαι λίγο θυμωμένος για το εξής. Σκοτώθηκαν τρία παιδιά στην παραλιακή.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι οικογένειές τους θρυνούν. Να φύγω όμως από αυτό καθ' αυτό το συμβάν, γιατί δεν ξέρω με τις συνθήκες έγινε. Αλλά θέλω να πω το εξής, που το βλέπει και ο κόσμος που μας ακούει και εσύ ενδεχομένως. Πολλοί τρέχουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι υπάρχει αυτό? Δεν μπορεί, εγώ επειδή μένω στα νότια προάστια, μιλάμε για τρέξιμο στην παραλιακή, μέσα στα στενά, μέσα στην κλειφάδα, που περνάνε καρότσια, που περνάνε άνθρωποι ηλικιωμένοι, που είναι παιδιά μικρά στον δρόμο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Εγώ από άποψη ήμουν κατά των προστήμων, όμως ακούγοντας και πρόσφατα το Χρυσοχοίδη, τα πρόστιμα έφτασαν και οι αφαίρεση αδειών έφτασαν και εμένα που δεν ήμουν καλός οδηγός στη μηχανή και δεν έβαζα κράνο στις κοντινές αποστάσεις, δεν πάω ούτε βήμα. Λυπάμαι που το λέω, το ξεκίνησα το πρόστιμο και πια μου έγινε συνήθεια, σωστή συνήθεια. Αυτό δηλαδή πρέπει, τρέχεις ή περνάς ή είσαι μέσα στη διάβαση ή παρκάρεις ή να σου παίρνουν το δίπλωμα για 5 χρόνια, να πληρώνεις 20.000, να σου δεσμεύουν την περιουσία. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ράλι στις λεωφόρους.
0: Ναι, ναι. Και χάνονται εκατοντάδες ζωές κάθε χρόνο. Σε μια χώρα που έχει οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, είναι άλλη μια αιτία να αδυνατίζει το έθνος αυτό, γιατί χάνονται εκατοντάδες ζωές και ζωές νέων ανθρώπων. Είναι πραγματικά τραγωδία. Είναι πολύ κρίμα. Έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης.
1: Το δεύτερο που θέλω να πω, που δεν έχει σχέση βέβαια με αυτό, το πρώτο είναι μια παρατήρηση θέλω για τα πολιτικά, με αφορμή και την κουβέντα στην
0: Βουλή. Έσκασαν και οι δημοσκοπήσεις. Σήμερα έχουμε στον Αντένα μεγάλη πολύ δημοσκόπηση. Το βράδυ θα την παρουσιάσουμε αναλυτικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε εκλογικά, μάλλον δημοσκοπικά αποτελέσματα που δείχνουν εδώ και 2 χρόνια σχεδόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση, για να μπούμε σε μια σειρά, τη διαβάζω κάτι σχόλια, πραγματικά, και συναδέλφων οι οποίοι

0: νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι κάποιοι που τους διαβάζουν και ξέρουν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση σε αυτή τη χώρα μετά τις ευρωεκλογές που να δείχνει τη Νέα Δημοκρατία 28% στην πρόθεση. Καμία δημοσκόπηση δεν υπάρχει. Η μία νομίζω και μετά εξαφανίστηκε. Και στην εκτίμηση πάει προφανώς 30 και κάτι. Η εκτίμηση είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αν ισχύσει, γιατί ο άλλος δεν αποφασίσει. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι υπάρχει μια δυσκολία, φαίνεται μια δυσκολία στις εργασίες. Αυτό που γίνεται στη Βουλή πράγματι δείχνει ότι δεν συνεννοείται κανένας με κανέναν για τα ελάσσονα και τα μείζωνα.
1: Ούτε και στα βασικά.
0: Ούτε και στα βασικά. Δηλαδή άκουγα τον Μητσοτάκη, ο οποίος παίρνωσε γενιές 14, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, για κάποια πράγματα που έχει δίκιο, για κάποια που μπορούσε να με το πει, με μια οξύτητα και αυτός, από την άλλη πλευρά. Αυτό πού θα οδηγήσει τη χώρα την επόμενη φάση, αν δεν υπάρξουν κάποιες συνενέσεις στα βασικά πράγματα. Ή ακούω το άλλο, το οποίο είναι εξωφρενικό. Είναι, λέει, τώρα λέει ο Κασιδιάρης, παίρνει, λέει, είναι συγκρίνον του Κασιδιάρη με το Σαμαρά. Όχι, εντάξει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε επίπεδο ανθρώπων που πάνε και ψηφίζουν αυτούς τους πρώην καταδικασμένους και εγκληματική οργάνωση, όπως είχε αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο Σαμαρά το πει σε 100 πράγματα. Ότι πάει κόσμος ο οποίος διαμαρτύρεται το Μητσοτάκη για την ακρίβεια, βρίσκει εκεί μια αντίδραση. Αλλά ακραίοι άνθρωποι με συμπεριφορές που τους είδαμε με έκπληξη πάλι να είναι δίπλα στον δίπλα αυτόν τον Κασιδιάρη, δεν έχουν σχέση με τον Σαμαρά.
1: Ναι. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι επί Σαμαρά έγιναν οι διώξεις σε βάρος της Χρυσής Αυγής. Να το υπενθυμίσουμε και αυτό για να είμαστε σωστά. Δίκαιοι και σωστοί.
0: Έτσι.
1: Να, εδώ ο φίλος ο Διονύσης ο Καντιάνης λέει, έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης, τρέχουν όλοι σαν να είναι πιλότοι της Φόρμουλα 1 στην παραλιακή. Λοιπόν, δεν μπορούν. Ειλικρινά τώρα, το έχω πει καμιά δεκαριά φορές, αλλά είναι κάτι που το έχω συναντήσει σε πολλές ξένες πρωτεύουσες. Συνεννοούνται στις παρέες οι νέοι και ένας από την παρέα δεν πίνει για να οδηγήσει στη συνέχεια και να τους αφήσει στα σπίτια τους. Είναι τόσο δύσκολο αυτό να το καθιερώσουμε και εδώ. Ένας από την παρέα θα είναι βάρδια το βράδυ που υπάρχει έξοδος και δεν θα πιει για να αφήσει τους άλλους στο σπίτι.
0: Επίσης, Νίκο, τώρα
1: και καλύτερα αυτό... ταξί, παιδιά. Αφήστε το παρκαρισμένο και έτσι, πάρτε έτσι ένα ταξί όταν έχετε πιει.
0: Επίσης, πάνω σε αυτό θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Εγώ έχω την αίσθηση, παρά τα νούμερα που αράδιασε προχθές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι πράγματι έχουν γίνει πολλοί έλεγχοι κλπ. Έχω την αίσθηση ότι τα αλκοτέστ έχουν μειωθεί.
1: Α, ναι, πάλι.
0: Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Πάντως για ένα διάστημα έγινε χαμός μετά.
0: Κυκλοφόρησα μια μέρα, δύο τη νύχτα από πάνω εδώ, από το κέντρο μέχρι κάτω. Δύο φορές, μία μετά τις 12, μία ποτέ. Παλιά ήταν στη Βουλιαγμένη, στην Παραλιακή, ο κόσμος. Πήγα στην Τίνο ένα μήνα. Πειράζει κιόλας. Κάποια έγιναν. Στην Πάρο που πήγα λίγες μέρες δεν είδα κανένα. Μήπως είχε λατωθεί ο έλεγχος.
1: Ναι, πρέπει να ξαναρχίσουν οι έλεγχοι. Πρέπει να ξαναρχίσουν. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά, Διονύσης Τεμπονέρας, τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και αμέσως μετά, Άγγελος Συρίγος, βουλευτής, πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνών σχέσεων, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά τα εργασιακά και θα το εκμαντρευτούμε με τον Νίκο. Μπας και φωτίσουμε δύο-τρεις πτυχές αυτής της αντιπαράθεσης που είχαμε και έχουμε, μάλλον λίγο ακόμα φαίνεται, με τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, και πριν πάμε στα πολιτικά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Χρειάζεται ένας εξορθολογισμός στα θέματα των επιδομάτων? Δηλαδή, με ποια έννοια, ότι πρέπει να επιδοτούν τους άεργους ή τους ανενέργους? Και έκανα προχτές, είπα στον Νίκο χτες μάλλον, ότι όταν είχαμε 17% ανεργία είχαμε 1,2 δις στα επιδόματα, και τώρα που έχουμε 7 έχουμε 2,2 για κάποιους λόγους. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό? Χωρίς να σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανθρώπους που είναι άνεργοι το χειμώνα για διάφορες δουλειές ή το καλοκαίρι χωρίς επιδόματα, τα οποία προφανώς πληρώνουν και οι εισφορές και τα λοιπά όταν εργάζονται.
1: Κύριε Δελατόλα, το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας εργαζόμενος επί 5, 15, 20 χρόνια πληρώνει μέρος των αποδοχών του, βεβαίως εργαζόμενος και εργοδότης, ώστε όταν επέλθει ο κίνδυνος ενδεχομένως της απόλυσης, οι εισφορές οι οποίες έχουν καταβάλει να αντιστοιχούν σε ένα διάστημα κατά το οποίο θα μπορεί να βιοποριστεί, θα μπορεί να αναβαθμίσει δεξιότητες έχοντας ένα εισόδημα και θα μπορεί τελικά σε ένα εύρος χρόνου να μην δεχτεί την πρώτη πρόταση εργασίας, όσο κακή και αν είναι αυτή, προκειμένου να ανταποκριθεί και να εκβιαστεί ή να πιεστεί από τον ενδεχόμενο εργοδότη προς πρόσληψη με κακούς όρους. Γι' αυτό και το επίδομα ανεργίας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι από 6 έως 12 μήνες, σε κάποιες δε χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι και μεγαλύτερο του ενός έτους. Άρα λοιπόν εδώ, η πρόταση η οποία διατυπώθηκε παραγνωρίζει το γεγονός ότι μια σειρά από κλάδων, όχι μόνο ξέρετε εργαζόμενοι στον επισητισμό ή στον τουρισμό, τις αγροτικές εργασίες, τον πολιτισμό, στην οικοδομή, ακριβώς έχουν μεγαλύτερη προστασία, ειδικά λόγω εποχικότητας της εργασίας, όταν όχι επειδή το επέλεξαν, αλλά επειδή εξ αντικειμένου δεν μπορούν να εργαστούν το διάστημα εκείνο, λόγω του, για παράδειγμα, τα καφέ, τα εστιατόρια είναι κλειστά ή τα χωράφια λειτουργούν σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου. Η πρόταση λοιπόν η οποία διατυπώθηκε δεν είναι μια πρόταση η οποία είναι εκ του πονηρού. Ξέρετε, μας ενοχλεί και μας κάνει εντύπωση κάτι. Γίνεται αυτή η συζήτηση εδώ και μία εβδομάδα. Εχθές ο Πρωθυπουργός μίλησε 25 λεπτά στην ομιλία του και άλλα 5 λεπτά στη δευτερολογία του. Δεν βρήκε το χρόνο να αρθρώσει 6 λέξεις. Δεν θα κόψουμε το επίδομα ανεργίας. Επειδή ακριβώς έχει
0: μεσολαβήσει. Έβγαλε όμως ανακοίνωση η κυρία Κεραμέως, η καθήλυνα αρμόδια υπουργός.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε, αλλά από το να ξεκατηνιάζονται δημοσίως με διάφορες σκοπιμότητες οι διάφοροι υπουργοί, μεν κυβερνητικός εκπρόσωπος, να απαντάει υπουργός εργασίας, τα μισά στελέχη και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν το μέρος της μιας πλευράς και τα άλλα μισά της άλλης. Ο καθένας αρμόδιος για να λήξει την όποια συζήτηση είναι και παραμένει ο Πρωθυπουργός. Μας κάνει εντύπωση λοιπόν ότι ενώ στη δημόσια σφαίρα.
2: Καλά, θα τοποθετηθεί σήμερα. Εγώ το είπα από χτες στην ΕΡΤ.
1: Κύριε Δελατόλα, μας το κρατάει κρυφό μια εβδομάδα. Μας το κρατάει. Έχει μυστικό από εμάς ο κύριος Πρωθυπουργός και δεν μπορεί ξανά να έχει συζητήσει.
2: Μπορεί να έχει. Θέλει να απαντήσει μόνο στο αύριο. Δεν
1: είχε τον χρόνο.
2: Ζήτη μόνο στην ουσία του που είπατε πριν.
1: Προσέξτε όμως, γιατί είμαστε καχύποπτοι. Το 2023 το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τεκμήρια για τις ελεύθερες επαγγελματίες δεν περιλαμβανόντουσαν. Ήρθε λοιπόν η τεκμαρτή φορολόγηση, παίρνει 600 εκατομμύρια περίπου το χρόνο από τους επαγγελματίες και επεβήθη εκ των υστέρων. Λέμε λοιπόν εδώ ότι φαίνεται να υπάρχει, επειδή ακριβώς πολλά στελέχη ήταν και στήριξαν την πρόταση του κ. Μαρινάκη, μια κρυφή ατζέντα και ένα κρυφό σχέδιο που τι λέει πρακτικά, για να καταλάβουμε το πολιτικό ζήτημα ποιο είναι. Απέναντι σε εμάς έγινε μια κριτική ότι θα φορολογήσουμε τα μερίσματα, θα επισπεύσουμε τον αναβαλλόμενο χώρο στις τράπεζες, αλλά λίγο πολύ θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο και από εκεί θα βρούμε χρήματα προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε το κοινωνικό κράτος. Η άλλη απάντηση της Νέας Δημοκρατίας ποια είναι? Ότι θα εφαρπάξω τις εισφορές των εργαζομένων, τα κοινωνικά επιδόματα και αυτά θα δώσω στις επιχειρήσεις για να κάνω οικονομική πολιτική. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν λέγεται οικονομική πολιτική, λέγεται κοινωνικός κανιβαλισμός. Ακριβώς γιατί απευθύνεται ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι.
2: Κάτι έχει πει πάντως ο κύριος Τσίπρας για τα επιδόματα που λίγο αγκουμπούσε σε μια λογική.
1: Κύριε Δελατόλα, ούτε ο κύριος Τσίπρας, αλλά για να είμαι και δίκαιος, ούτε ο κύριος Τσίπρας, αλλά για να είμαι δίκαιος, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησαν ποτέ για περικοπή του επιδόματος ανεργίας στο δίμηνο. Αυτό είναι μια πρόταση η οποία ακούστηκε πρώτη φορά από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου και προφανώς υπάρχει μια προεργασία, διότι στοιχίζονται πίσω του το ίδιο μήκος κύματος αρκετά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Άρα λοιπόν, εμείς καλούμε τον Πρωθυπουργό σήμερα να βγει άμεσα, να ξεκαθαρίσει το θέμα διαφορετικά, επειδή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις τον Ιούνιο του 2024 για επιδότηση δίθεν της εργασίας, λες και αυτό πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά εις βάρος του επιδόματος ανεργίας, πραγματικά η πιο αντικοινωνική πολιτική μπορεί να πει κάποιος, όταν πολύ σωστά είπατε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό τις επόμενες μέρες θα κοιτούν να γραφτούν στον ΟΑΕΔ για να μπορέσουν να εισπράξουν το μοναδικό επαναλαμβάνω μέσο βιοπορισμού το οποίο θα έχουν για τους σημερινούς μήνες. Άρα λοιπόν εδώ το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός σιωπά, φαίνεται ότι δεν υπάρχει εδώ ένα σχέδιο του κυρίου Μερινάκη, μια προσωπική άποψη, αλλά ενδεχομένως ένα κρυφό σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ας αναμείνουμε και τις απαντήσεις του στη σημερινή συνέντευξή του και θα το σχολιάσουμε πάλι. Τώρα έρχομαι στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Το πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας εν όψη των επόμενων εθνικών εκλογών, κύριε Τεμπονέρα, είναι η σταθερότητα. Αυτή τη λέξη ακούω από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επαναλαμβάνεται μονότονα. Από την άλλη πλευρά, τα δύο μεγάλα κόμματα της κέντρο-αριστεράς, της αντιπολίτευσης, δηλαδή η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, δείχνουν μέχρι στιγμής να μην συνεννοούνται μεταξύ τους. Να μην επιθυμούν να καθίσουν στο τραπέζι της συνεννόησης μετά τις εθνικές εκλογές. Αυτό δεν ενισχύει κατά κάποιον τρόπο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω μήπως θα ήταν προτιμότερο από τις δύο πλευρές να χαμηλώσουν τόνοι και να ακουστεί η απλή λογική ότι θα δούμε το αποτέλεσμα μετά τις εκλογές και θα κρίνουμε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, όχι τώρα, αλλά εδώ και 3 χρόνια περίπου, αρκετοί από εμάς πρωτοσταθήσαμε στην προσπάθεια να υπάρχει μια προσπάθεια σύνθεσης των ευρύτερων χώρων αριστεράς και κεντροαριστεράς. Θέλετε για λόγους πολιτικής κομματικής σκοπιμότητας, για λόγους πολιτικής επιβίωσης ορισμένων που προέταξαν το ατομικό ενδεχομένο συμφέρον. Η συζήτηση αυτή δεν καρποφόρησε. Δεν βρίσκω λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια τέτοια συζήτηση, παραμονές των εθνικών εκλογών, όταν με άπλετο χρόνο για προγραμματική συνεργασία και συμφωνίες πάνω από το τραπέζι, αυτό δεν κατέστη εφικτό όλα τα προηγούμενα 3 χρόνια. Ακριβώς λοιπόν επειδή υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό κενό, έρχεται οι ελληνικές τρεις συμπαράταξεις του Αλέξη Τσίπρας να επιχειρήσουν την υπέρβαση αυτής ακριβώς της κρίσης. Και τι συνιστά σήμερα υπέρβαση? Υπέρβαση, κατά την άποψή μας, συνιστά το γεγονός ότι ένα κόμμα μόλις με 3 μήνες ζωή έρχεται να τοποθετηθεί στην δεύτερη θέση. Αν θέλετε, περνώντας και το Πασόκ, δημοσκοπικά τουλάχιστον, με μια νέα πολιτική πρόταση, με μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης σε επίπεδο προσώπων, αλλά και με ένα διαφορετικό οργανωτικό μοντέλο κόμματος.
0: Ναι, αυτό αλλά από την άλλη πλευρά, ακούτε ότι η κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι ουσιαστικά με την πολιτική του επιστροφή συγκεντρώνει δημοσκοπικά τουλάχιστον ποσοστά που είναι μικρότερα από το ποσοστό με το οποίο έφυγε από την πολιτική σκηνή. 18 είχε τότε, στο 16 τον δίνουν τώρα με την πρόθεση, με την εκτίμηση ψήφου ή δημοσκοπήσεις.
1: Να απαντήσω λοιπόν.
0: Θέλω να πω, αυτό το λέω για να φανεί ακόμη περισσότερο ότι εδώ είναι προφανές ότι αν δεν συνεργαστούν οι δύο μεγάλες συνιστώσες της ευρύτερης κεντροαριστεράς, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα σας πω το εξής. Στις 3 τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση, η Ελλάδα καταγράφει μια σταθερή και σημαντική άνοδο. Δεν επιβεβαιώνονται καταρχήν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού ότι η Ελλάδα είναι ένα πυροτέχνημα και θα ξεφουσκώσει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Φαίνεται να εδραιώνεται ως εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, αλλά μην ξεχνάμε ότι το πολιτικό μήνυμα, δηλαδή το πρόγραμμα το οποίο εκφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, μόλις άρχισε να εκπέμπεται. Αυτό πρέπει να γίνει τα λιράκια και να φτάσει προφανώς σε όλους τους πολίτες. Η συζήτηση περί συνεργασιών είναι μια συζήτηση η οποία, αν γίνει, θα γίνει μετά τις εκλογές. Εμείς αγωνιζόμαστε για την πρώτη θέση, αγωνιζόμαστε να κάνουμε τη μεγάλη πολιτική ανατροπή και έχουμε πει καθαρά, και έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι αν αυτό δεν συντελεστεί, γιατί είναι πράγματι ένα δύσκολο στόχο στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η αλλαγή συσχετισμών στον ευρύτερο χώρο σε ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών, με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα επικεφαλής, μπορεί να δημιουργήσει όρους πολιτικής ανατροπής. Και σε αυτόν τον αγώνα καλούμε όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η δική μας δουλειά. Αυτό
0: μάλιστα
1: κοιτάμε.
0: Άνω τελεία. Πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για μια-δυο ερωτήσεις ακόμη.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Της εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία.
10: Σούπερ μάρκετ.
9: Διαμήτινγκ.
10: Λογαριασμό ενεργείο.
9: Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο τροχαίο με πατίνι έγινε αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό όχημα συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στην Γλυφάδα. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μετήχθησαν νωρίς το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 27 βαθμοί Κελσίου, 24 σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, 23 στη Λάρισα.
17: Κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
18: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης, σε Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Καλλιρόης προς Βουλιαγμένης.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον Τομεάρχη Εργασίας της Ελλάς, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Και μεταφερόμαστε στις Σκουριές, όπου το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού περνά στην παραγωγή, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην πράξη, σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για τη δραστηριότητα και η λειτουργία παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως το θόρυβο. Παράλληλα, η απομακρυσμένη εξόρυξη ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη εξόρυξη μπορεί να γίνεται υπεύθυνα και με διαφάνεια. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Ένα ερώτημα ήταν έτοιμος να θέσει ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Ναι. Στη συνέχεια, αγαπητέ κύριε Τεμπονέρα, αυτό που είπε ο Νίκος, που εντάξει, τώρα πέρα της αναλύσης φαίνεται ότι υπάρχει μια δυστοκία στο να συνενθείτε τα κόμματα, τουλάχιστον σε μια προοπτική, ας την πω, είτε μετεκλογική, είτε στη δεύτερη φάση μετά την εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου θα γίνουν οι εκλογές, από ό,τι καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι μπορεί να οδηγηθεί αυτή η μεταξύ σας διαφορές σε σύγκρουση, αντί να έχετε ένα μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία, να έχετε ένα διμέτωπο μεταξύ σας. Και αυτό μάλλον καλό δεν θα κάνει σε κανένα από τους δύο.
2: Κύριε Δελατόλα, εμείς με το ΠΑΣΟΚ είμαστε σε μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού και μόνο. Καλούμε τους πολίτες του προοδευτικού χώρου να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. Πολιτικός μας αντίπαλος όμως, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη, είναι η Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι δεξιές πολιτικές. Προφανώς, εφόσον εμείς έχουμε τη δυνατότητα μέσω της διερευνητικής εντολής να απευθυνθούμε σε υπόλοιπα κόμματα του χώρου, θα απευθυνθούμε στον προοδευτικό χώρο ακριβώς επειδή θέλουμε και διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Εμείς δεν λέμε, όπως κατάλαβα ότι λέει το ΠΑΣΟΚ, ούτε ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι, ούτε λέμε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανέναν απολύτως. Άρα λοιπόν, για να είμαστε ειλικρινείς και καθαροί απέναντι στον κόσμο, εμείς έχουμε ορίσει και το πλαίσιο της συνεργασίας και έχουμε ορίσει ξεκάθαρα και τις προθέσεις μας. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει. Άρα, αν υπάρχει μια σύγκρουση, όπως την ονομάζατε, αυτή ενδεχομένως υπάρχει μόνο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει κατά καιρούς ότι η προηγούμενη κυβερνητική σας συνεργασία ήταν με ένα δεξιό κόμμα, με το κόμμα του Πάνου Καμένου. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν αυτή τη φορά η όποια μετεκλογική συνεργασία σας θα είναι με κόμματα, με προσωπικότητες, με χώρους που κινούνται στο κεντροαριστερό χώρο.
2: Είναι καθαρό αυτό για μας. Προφανώς σε μια τελείως διαφορετική χρονικά συνθήκη και σε μια, αν θέλετε, εμπειρία η οποία έδειξε και παθήματα και μαθήματα, μας έχει κάνει και πιο έμπειρους, αν θέλετε, και πιο έτοιμους προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Άρα, σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση εφαρμογής του προγράμματος περνάει πρωτίστως μέσα από τα υπόλοιπα όμορα κόμματα του προοδευτικού χώρου.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, ο τρόπος που διενήργησε ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο του Κολονακίου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγαμε χωρίς ραντεβού για έλεγχο και δεν μας άνοιξαν, παραδέχεται ο Γιώργος Πατούλης. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Γλυφάδα όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από την πορεία του και καρφώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. Τραυματισμένοι νοσηλεύονται δύο 18χρονοι. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Κύριε Χατζη Νικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, η Άγκυρα φαίνεται ότι, τι φαίνεται, είναι βέβαιο ότι θολώνει τα ήρεμα νερά. Ξαναφέρνει όλη την ατζέντα των δικών της διεκδικήσεων, γκρίζες ζώνες, αποστατικοποίηση, αμφισβήτηση της επίρρειας των νησιών, απολύ πολέμου κτλ. Εκείνο που αλλάζει τώρα, εκτός από την ένταση, είναι και η μέθοδος. Δηλαδή επαναφέρει την ατζέντα την ώρα που εμείς εδώ επιχειρούμε να διακηρύξουμε τις θέσεις μας και να κάνουμε στην πρακτική την άσκηση των δικαιωμάτων και των δραστηριοτήτων μας. Πού θα πάει αυτό το πράγμα?
1: Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί κρίση, επιθυμεί ένταση, αλλά δεν επιθυμεί κρίση στο πεδίο. Έχουμε βέβαια μπροστά μας δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι η ψήφιση του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, που εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο, δηλαδή δεν μόνο το έχουν πει οι Τούρκοι, αλλά όλα αυτά προετοιμάζουν ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο. Mm-hmm. Και το δεύτερο θα είναι το GSI, το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ένταση και στο πεδίο. Έχει προκαλέσει
0: θερμό επεισόδιο δηλαδή?
1: Όχι απαραίτητος θερμό επεισόδιο. Αλλά... θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τον τελευταίο καιρό η Ελλάδα τοποθετεί καλώδια είτε τηλεπικοινωνιακά είτε ηλεκτρικά στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία τι κάνει? Πιάνει και στέλνει ένα πολεμικό σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό είναι δήλωση ότι αυτή η περιοχή θεωρούμε ότι είναι δικιά μας, χωρίς ταυτοχρόνως να δημιουργεί ένταση επί του πεδίου, δηλαδή
2: γιατί
1: κρίση.
2: Αυτό προδικάζει ότι θα το κάνει στην περίπτωση του καλωδίου?
1: Όχι.
2: Νοτίες της Κύπρου. Μισό λεπτό, κύριε.
1: Απλώς να ρυθμίσω, απάντησα στην ερώτηση του κυρίου Χατζηνικολάου, αν σημαίνει πολεμικό επεισόδιο.
2: Ναι, αλλά
1: λέω
2: δεν
1: όχι απαραίτητος.
2: Βεβαίως. Αλλά γιατί, κύριε Συρηγό, εσείς θα μας απαντήσετε βέβαια, δεν είναι το ίδιο με το καλώδιο, γιατί νοτίος της Κύπρου το ακυρώνει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, μεσαγωγικά. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι επί του πεδίου, όπως λέτε, και πολλές φορές το χρησιμοποιείτε και είναι καλό, γιατί εσείς δεν είστε μόνο θεωρητικός, ακουμπάτε και την ώρα που μπορεί να συμβεί μια κρίση, τι μπορεί να, ποιες πρέπει να αντιδράσεις. Τι σημαίνει δηλαδή, επειδή η γαλλική εταιρεία αναλαμβάνει να είναι μπροστά στο καλώδιο, σημαίνει ότι αν συμβεί μια κρίση στο πεδίο, ο Μακρόν θα στείλει φρεγάτα εκεί? Δεν είναι απαραίτητο.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτον το τι θα κάνει. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε εκεί επί του πεδίου. Το δεύτερο είναι ότι κάνει το καλώδιο οπωσδήποτε δεν έχει τη σημασία που έχει ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που διασυνδέει ανατολικά νησιά του Αιγαίου, διότι όπως λέτε σωστά, εκεί ακυρώνουμε εν της πράγμαση το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τουρκολιβικό μνημόνιο, υπάρχει τρόπος άμα θέλεις να το υπερασπιστείς και να πεις ότι υπάρχει. Τι γίνεται σε όλα τα κράτη? Η Κροατία με τη Σλοβενία που είναι κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στέλνουν πολεμικά πλοία για να διεκδικήσουν τις ζώνες τους. Έχουν πολύ έντονη διαμάχη. Η Γαλλία με την Ιταλία και τη Μάλτα που έχουν αντίστοιχα προβλήματα στέλνουν πολεμικά πλοία? Όχι. Στέλνουν διπλωματικές διακοινώσεις. Η Τουρκία είναι αυτή που στέλνει πλοία. Και επειδή ακολουθεί αυτή την πρακτική, εκτιμούμε ότι είναι πολύ πιθανόν να ξαναστείλει πλοία και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχει πολεμικό επεισόδιο.
2: Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, υπάρχει μια κριτική που λέει ότι οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί πολύ και με την ασπίδα του Αχιλλέα και όχι μόνο, δίνουν τη δυνατότητα και επιχειρηματολογία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο, και σε πολιτικές δηλώσεις, και αυτό ενδεχομένως τις ελληνοτουρκικές διαφορές και την ένταση την κάνει μεγαλύτερη.
0: Ρίχνει λάδι στη φωτιά.
2: Ρίχνει λάδι στη φωτιά. Ακούγεται λογικό αυτό από την πλευρά των Τούρκων να συμβαίνει αυτό, λέω.
1: Ναι, οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και από ό,τι διαβάζω στα μέσα τους, λένε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ Ισραηλινά, Ισραηλινής κατασκευής, ότι θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από Ισραηλινά ραντάρ. Πράγμα το οποίο αυξάνει το αίσθημα περικυκλώσεως που έχουν και ξαναφέρνει στην επιφάνεια. Μην ξεχνάμε το Κυπριακό, ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο. Τώρα βλέπουν περικύκλωση της Τουρκίας από Ισραηλινά ραντάρ λόγω της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Γι' αυτό πιστεύω ότι όταν θα πάνε να εγκατασταθούν τα όπλα της ασπίδας του Αχιλλέα, οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν τα όπλα. Αλλά η θέση μας υπάγει από το 1974 και μετά είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να υπάρχουν διατάξεις για αποστρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Υπάρχει όμως το δικαίωμα αυτοάμυνα στο άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο μας δίνει δυνατότητα να βάλουμε ό,τι οπλικά συστήματα θέλουμε. Ότι οι Τούρκοι θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις διατάξεις, ας το θεωρήσουμε βέβαιον. Γιατί είναι από πλευράς εντυπώσεων, είναι σαφής. Δηλαδή θα πετάξουν το άρθρο 12 και 14 της Συνθήκης της Λοζάνης και το αντίστοιχο άρθρο της Συνθήκης των Παρισίων που μιλάνε για περιορισμούς στρατιωτικοποίηση ή αποστρατιωτικοποίηση. Είναι ρητό το άρθρο.
0: Ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί το προηγούμενο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση ήταν σωστός. Τα ήρεμα νερά, η διακήρυξη των Αθηνών, οι συναντήσεις των δύο επικεφαλής, Μητσοτάκη και Ερντογάν, έπρεπε να έχουν γίνει, ή απλώς διευκολύναμε την προσπάθεια της Τουρκίας να ξαναβρει διάβλους επικοινωνίας με τη Δύση, με την Ευρώπη και με την Αμερική, και στη συνέχεια επανήλθε στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Και το ρωτώ γιατί βλέπω και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς να ασκούν κριτική στην κυβέρνησή σας.
1: Μου αρέσει ο όρος επαναφοράς εργοστασιακές ρυθμίσεις,
0: ναι, ναι.
1: Το χρησιμοποιώ και εγώ. Ναι. Λοιπόν, ως προς το θέμα της επαναπροσεγγίσεως της Τουρκίας με τα ευρωπαϊκά κράτη και την Αμερική. Ο πόλεμος, ειδικά στον κόλπο...
0: Μήπως μας χρησιμοποίησαν.
1: Ο πόλεμος στον κόλπο, που δεν ήταν το αναμενόμενο, έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις μετοχές της. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι η μοναδική νατοϊκή χώρα που συνορεύει με το Ιράν. Αντιλαμβάνεστε πόσο δουλεύουν οι αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις που είναι στο έδαφος της. Από εκεί πέρα όμως, αυτή είναι μια συζήτηση που είχε γίνει μέχρι το 1986 στην Ελλάδα. Είχε ξεκινήσει το 1974 όταν ο Καραμαλής επιχείρησε τις πρώτες συζητήσεις με την Τουρκία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε δεν πρέπει να συζητάμε. Και έληξε το 1987 με την κρίση των τριών ημερών. Έκτοτε όλο το πολιτικό σύστημα ομονοεί ότι με την Τουρκία πρέπει να συζητάς. Κανένας Έλληνας, δεν υπάρχει ένας Έλληνας πρωθυπουργός που να μην έχει συζητήσει με την Τουρκία. Η οποία Τουρκία δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι συζητάνε και είναι αυτονόητο να συζητάς. Το ότι συζητάς δεν σημαίνει ότι συμφωνείς ή ότι προδίδεις. Τα ήρεμα νερά δε είναι κάτι που είναι δική μας επιλογή. Δεν θέλουμε να έχουμε ταραγμένα νερά. Οι Τούρκοι είναι εκείνοι που επιδιώκουν τα ταραγμένα.
0: Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί γιατί έχουν αυτή την ανησυχία? Θέλω να πω, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς υποτίθεται κατά το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας έχει προσωπικά με τον κύριο Μητσοτάκη και έχει βρει αυτή την πλατφόρμα για να ασκεί η αντιπολίτευση.
2: Έχει ένα αφήγημα που βάζει ένα αφήγημα.
0: Ο κύριος Καραμαλής.
1: Κύριε Χρήστο Νικολάου, έχω υπηρετήσει και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων.
0: Όχι, εγώ δεν ζητώ να κάνετε δίκη προθέσεων. Δεν ζητώ να μας πείτε για ποιο λόγο το κάνουν. Εγώ ρωτώ αν έχουν βάση αυτά που λένε.
2: Οι
0: αιτιάσεις τους, οι κρίσεις τους.
1: Εγώ εκείνο το οποίο σας λέω είναι ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός από το 1975 και από το 1974 και μετά που να μην έχει συνομιλήσει με την Τουρκία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μεταξύ 82 και 87 δεν συνομιλούσε, φτάσαμε
2: στην Κρήτη. Ο Καραμαλής δεν λέει να μην συνομιλούμε, λέει τι λέμε και τι έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Κάποιες, εγώ δεν τις βλέπω και πολύ μεγάλες σε περιπτώσεις, αλλά ο Σαμαράς έχει, είναι διαφορετικός.
1: Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω ως τη μεγάλη εικόνα. Η Τουρκία επανέρχεται στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, όπως είπατε. Εμείς τι κερδίσαμε αυτή την περίοδο των τριών ετών.
0: Ο Φιντάν χθες ήταν κάτι το εξοργιστικό αυτά
1: ήταν,
0: που είπε.
1: Ήταν. Και δείχνει ότι η πραγματική ενόχληση της Τουρκίας είναι η σύνδεση με το Ισραήλ. Ναι. Δεν θέλουν να δουν στα νησιά μας αμυντικά συστήματα με τίποτα στον κόσμο. Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι στην περίοδο των ήρεμων νερών εμείς ξεκινήσαμε με 18 Ραφάλ, τώρα έχουμε 24, ξεκινήσαμε με 15 F-16 τύπου Viper, τώρα έχουμε αναβαθμισμένα 50 τύπου Viper. Δεν είχαμε καμιά φρεγάτα πελαρά, έχουμε μία και θα πάρουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την άλλη. Μπορέσαμε δηλαδή να στήσουμε σε μεγάλο βαθμό το στρατιωτικό μηχανισμό της χώρας την προηγούμενη δεκαετία λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν κρίνω, δεν κατηγορώ κανένα, αλλά αντικειμενικά λόγω της οικονομικής κρίσης δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Από εκεί πέρα πετύχαμε και κάτι ακόμη που δεν έχει γίνει ευρύτερα αντιληπτό. Για πρώτη φορά από το 1974, για χρονικό διάστημα σχεδόν 2 ετών, δηλαδή 21 μηνών για την ακρίβεια, οι Τούρκοι δεν παραβίασαν ούτε μία φορά τον ελληνικό εναέριο χώρο, δεν παρέβησαν ούτε μία φορά τους κανόνες εναερίου κυκλοφορίας. Αυτό είναι σημαντικό, διότι παλιότερα λέγανε ότι δεν μπορούμε, λέγανε στους Αμερικανούς παρενέβαιναν, δεν μπορούμε, είναι πολύ κοντά, δεν μπορούμε να μην κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο, λέγανε. Όταν κάνεις ασκήσεις στο Αιγαίο θα δημιουργήσεις προβλήματα. Ξαφνικά για 21 μήνες δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα το παλιό τους επιχείρημα δεν ισχύει.
2: Ναι, αφού λέτε αυτό, πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, να κάνουμε μια γέφυρα και να κλείσουμε με την απάντησή σας. Τι του ήρθε του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κύριου Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση θα κάνουν ντου οι Τούρκοι, τα ήρεμα νερά με έναν τρόπο θέλουμε να τα διατηρήσουμε, εσείς λέμε ότι έχουμε εξοπλισμό κτλ. Και μπαίνει στην προεκλογική φαρέτρα της Νέας Δημοκρατίας ο κίνδυνος στα εθνικά θέματα, αν πάνε χάλια να πει ο κόσμος Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί ή δεν ξέρω τι, φύγαμε από το χάος, λένε Μητσοτάκης και πάμε στο μην έρθει ο Ερντογάν.
1: Ξεκινώ έτσι, με κάτι που το πιστεύω.
2: Δεν ακούστηκε καλά αυτό από συναδέλφους σας, ακόμα και από συναδέλφους σας.
1: Έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι η χώρα μας μετά το 1974 δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Δηλαδή, μέχρι και ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με τον Καμένο και θα έχουμε κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία συνεργάστηκε με τον ενιαίο τότε, την ενιαία αριστερά υπό το συνασπισμό και είχαμε κυβέρνηση. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Για μένα το ερώτημα είναι πόσο δυνατή ή πόσο αδύνατη είναι. Κάτι όμως ευρύτερο για τους Τούρκους που να το έχουμε υπόψη μας. Το 1955. Τα Σεπτεμβριανά, εις βάρος της μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου, έγιναν σε μια φάση που ο στρατάρχης Παπάργος, τότε πρωθυπουργός της χώρας, ήταν βαριά ασθενής. Το 1974 οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο, όταν η διεθνής θέση της χώρας μας ήταν στα τάρταρα λόγω της Χούντας. Το 1996 το επεισόδιο στα Ίμια έγινε πριν ο Σιμίτης πάρει ψήφο πιστοσύνης από τη Βουλή. Το 2012. Πρώτοι χάρτες για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και ιστορική τεκμηρίωση βλέπω των απόψεων Φλωρίδη. Από Συρίγο.
1: Εγώ εξηγώ ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται περιόδους στις οποίες θεωρεί ότι δεν έχουμε ισχυρή κυβέρνηση. Το δεν σημαίνει όμως δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Πιστεύω ότι δεν περνάει η χώρα κυβέρνηση. Το 2012 η Τουρκία έβγαλε τους πρώτους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας 2 μέρες πριν τις εκλογές του Μαΐου, βασιζόμενοι στο ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα, όπως και δεν υπήρχε. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι η χώρα μας, η πιθανότητα να έχει τα κυβερνησία είναι μηδαμινή.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα.
0: Εμείς να υπενθυμίσουμε, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Κάθε φορά που ένα κτίριο γκρεμίζεται, κάτι καινούριο γεννιέται. Τι γίνεται όμως με τα υλικά που περισσεύουν? Η ΑΝΑΚΕΜ φροντίζει ώστε τα μπάζα να μην καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές, υποβαθμίζοντας τον τόπο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Με ένα δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνει έως και το 95% των αποβλήτων. Γιατί η πραγματική ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω τη ερείπια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με μεγάλη δημοσκόπηση απόψε. Και βέβαια μην ξεχνάτε, έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με δύο υπέροχα περιοδικά, το InStyle και το Drive, είναι την Κυριακή στη Real News. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
3: Real FM.
4: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία.
6: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
3: ή pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ή pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ή pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2.
12: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε με άλογο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι στις 14 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο νεαρός διακομίστηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Για το συμβάν επιλήφθηκε η τροχή Αργοστόλι. Ο ιδιοκτήτης του άλογου συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στο λιμάνι του Πόρου ρημουλκήθηκε το ταχύπλο που ανετράπει στην θαλάσσια περιοχή νότια-ανατολικά της Κεφαλονιάς. Πρόκειται για μεγάλο ταχύπλο εξοπλισμένο με 4 εξολέμβιες μηχανές. Σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε προχθές στη θαλάσσια περιοχή του Κατηλιού. Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, το ταχύπλο επέβαιναν δύο άνδρες ηλικίας 27 και 47 ετών, όταν ενώ το σκάφος φέρεται να είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα ανετράπη. Ο 27χρονος κατάφερε να σωθεί, ενώ ο 47χρονος εξακολουθεί να αναζητείται. Ξεκίνησε η εγκατάσταση των έξυπνων διαβάσεων στο Αργοστόλι. Ένα έργο που στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στην προστασία της σχολικής κοινότητας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των επισκεπτών όσο και των μόνιμων κατοίκων. Συνολικά θα κατασκευαστούν 8 έξυπνες διαβάσεις στο Αργοστόλι και μία στη Σκάλα. Η πρώτη εγκατάσταση έγινε ήδη έξω από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή της διάβασης έξω από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο επί της Λεωφόρου Αντώνη Τρίτσι. Σε ενίσχυση του προγράμματός της προς την Κεφαλονιά για το καλοκαίρι του 2027 προχωράει η Jet2, επεκτείνοντας τη διάρκεια της αεροπορικής σύνδεσης του νησιού με το Λονδίνο. Ειδικότερα η Βρετανική Αεροπορική Εταιρεία παρατείνει τις πτήσεις μεταξύ Λονδίνου, Στάνστεντ και Κεφαλονιάς μέσα στον Οκτώβριο του 2027. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πρόσθετες πτήσεις θα πραγματοποιούνται από τις 2 και τις 23 Οκτωβρίου. Το φλέγον ζήτημα του λειτουργικού κόστους των Δήμων αλλά και των πολλαπλών πτυχών της υποχρηματοδότησης των Δήμων τέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της πρόσφατης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Φροντιστήρια για αιρετούς και υπηρεσιακούς ετοιμάζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ένωση Περιφερειών σε συνεργασία με την ΕΕΤΑ ώστε να προσαρμοστούν στη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών όπως αυτή διαμορφώνεται με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε πρόσφατα. Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις φορείς διοργανώνουν από κοινού 4 διημερίδες σε διαφορετικά σημεία της χώρας με θέμα τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλαγές στο πλαίσιο της τηλεργασίας στο δημόσιο με στόχο να δίνεται η δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους να εργάζονται εξ αποστάσεως από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, είτε νησιωτικές είτε ορεινές, ακόμη και όταν ο φορέας τους δεν διαθέτει εκεί υπηρεσία, προανήγγειλε ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργης. Το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για 5η συνεχή χρονιά από 18 έως και 26 Σεπτεμβρίου. Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ διερευνά τη σχέση τόπου, σώματος και αφήγησης. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Οι φετινές εκδηλώσεις

Πέμπτη, 5η και 17 Σεπτεμβρίου, καλό σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι και εγκεφαλό 989,2, ο δικός μας διάβλος επικοινωνία. Όπως και καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακο, από τις 12 έως και τη 1. Θα πλέψουμε από κοινού. Παραθήνα λόγω κινούμενη. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτη. Γιορτάζουν σήμερα η Αγία Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη, και ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλια, ο Αγάπιος, η αγάπη, η ελπίδα, πίστη, σοφία, Σόνια, Σοφιανό, Σοφιανή, έχονται τη μετική τους χρόνια. Σας καλά και πολλά. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών η σημερινή. Γιορτάζεται με πρωτοβουλία της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που συνήλθε το Μάιο του 2019 στη Γενέβη της Ελβετίας με διακηρυγμένους στόχους την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού για το θέμα και την πρόθεση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει, αγαπητοί μου, ένας από τους βασικούς δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας και του επίπεδου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, πάνω από το 15% των συνολικών δαπανών για την νοσοκομιακή περίθαλψη σε χώρες του ΩΣΑ διατίθενται για τη θεραπεία αστοχιών στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς και για την αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών. Για παράδειγμα, βελτιώνοντας συστηματικά την ασφάλεια των ασθενών από το 2010, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπόρεσαν να μειώσουν περίπου κατά 28 δισεκατομμύρια δολάρια τη συνολική δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη μέσα από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης της ασφάλειας των ασθενών, καθώς και από την εφαρμογή πολιτικών αλλαγής κουλτούρας, κυρίως στο ενδονοσοκομιακό περιβάλλον, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας των ασθενών.

Η μνήμη καλή μου είναι ο θησαυρός της εμπειρίας και της γνώσης. Είναι εκείνη που μας συνδέει με το παρελθόν, μας διδάσκει από τα λάθη και τις επιτυχίες μας και διαμορφώνει και την ταυτότητά μας. Χωρίς μνήμη η εξέλιξη είναι αδύνατη και η

σύνδεση με τον εαυτό και τους άλλους παραμένει επιφανειακή. Από την αρχαιότητα έως σήμερα, φιλόσοφοι, λογοτέχνες, στοχαστές έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της μνήμης τόσο ως εργαλείο μάθησης, όσο και ως πηγή νοσταλγίας και κατανόησης.

Γι' αυτό και καθημερινά επιχειρούμε να επιστρέψουμε. Η μνημοσύνη είναι γνωστή ενίοτε ως μνήμη, έτσι, η οποία όμως ήταν άλλη θεότητα. Είναι η προσωποποίηση της μνήμης στην ελληνική μυθολογία. Ανήκε στις Τιτανίδες, ήταν κόρη της γης και του ουρανού και μητέρα των μουσών από τον Δία. Μπορείτε να το εκλάβετε ως αιτιολόγηση του εγχειρήματος της ομιλού σας καθημερινά. Να επιστρέφουμε. Εξάλλου, στη θεογονία του Ισιώδου, οι βασιλείς και οι ποιητές λαμβάνουν τις δυνάμεις του εξουσιαστικού τους λόγου από την κατοχή τους επί της μνημοσύνης και των ειδικών σχέσεών τους με τις μουσες. Απίστευτη πραγματικά, έτσι. Η μυθολογία μας. Στην αρχαία Αθήνα δε υπήρχε άγαλμα της μνημοσύνης κοντά στο άγαλμα του Δία, του Διόνυσου και του Απόλλωνα. Οι ψυχές, λέει, των νεκρών έπιναν από τη λύθη, έτσι ώστε να μην θυμούνται τις προηγούμενες ζωές τους όταν μετεσαρκώνονταν. Οι αρχάροι ενθαρρύνονταν να πίνουν από τον ποταμό μνημοσύνη όταν πέθαιναν αντί από τη λύθη. Τώρα όλα αυτά μπορούν να συνδέονται και με την ορφική ποιήση. Μνημοσύνη λοιπόν. Και επιστρέφουμε.

1176, στις 17 Σεπτεμβρίου, ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Πρώτο Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σέλτζουκους Τούρκους του Κιλίτζαρ Αρσλάν. 1877, ο εκλογικός νόμος ΧΜΙΙΤΑ επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Με τον νόμο αυτό καταργείται κάθε δημοκρατικός περιορισμός του εκλογικού δικαιώματος και περιορίζεται ο χρόνος ψηφοφορίας στη μία ημέρα. Τέλος, επιβάλλονται και αυστηρές κυρώσεις στις παραβάσεις που γίνονται στη διάρκεια των εκλογών. Όλα αυτά 17 Σεπτεμβρίου του 1877 πραγματώθηκαν. 1920, ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς. Παρακαλώ, προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον αγαπημένο του σκύλο από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατόιου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σύψεμία και θα πεθάνει 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία 27 ετών. Σαν σήμερα λοιπόν δέχθηκε το δάγκωμα. 1961, οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας της Κωνσταντινούπολης. 1978, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Σύνθηκη Ειρηνής του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό κράτος.

Γεννήθηκε το 1934 στις 17 Σεπτεμβρίου ο Γουόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1982 ο Μάνος Λοΐζος, κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης. Με αυτόν θα κλείσουμε. Επίσης σαν σήμερα το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Σπύρο Άγνιου, Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος, Ελληνοαμερικανός πολιτικός που διατέλεσε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατά το διάστημα 1969-73 επί Προεδρίας Νίξον. Το 2005 έφυγε από τη ζωή ο Ζακ Λακαριέρ, Γάλλος φιλέλληνας και ελληνιστής συγγραφέας, Ελληνικό καλοκαίρι κτλ. Σίγουρα αποκομίσαμε ωφέλη από την επιστροφή μας και σήμερα στο παρελθόν. Και 17 Σεπτεμβρίου του 2026.

Θετική εξέλιξη παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του 17χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από σύγκρωση του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε με άλογο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι. Αυτό συνέβη στις 14 του μήνα. Ο νεαρός διακομίστηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ο 17χρονος 14 Σεπτεμβρίου βραδινές ώρες κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν πεζός και ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου οδηγώντας το ζώο στο δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο. Αρχικά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν φάνηκε να υπάρχει σοβαρός τραυματισμός του νεαρού. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και κρίθηκε αναγκαία η μετάβασή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ο 17χρονος εξετάστηκε στο τμήμα επειγών των περιστατικών, παρέμεινε στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Στη συνέχεια, η κατάστασή του επιβαρύνθηκε και οι γιατροί έκαναν αναγκαία τη διακομιδή του στο νοσοκομείο της Αθήνας. Τώρα, με αφορμή δημοσιεύματα που έχουν αναρτηθεί στον τοπικό τύπο σχετικά με τη διαδικασία της αεροδιακομιδής, διευκρινίζεται ότι ο 17χρονος μεταφέρθηκε 12.30 μετά το μεσημέρι και όχι με βραδινή πτήση, με προορισμό το νοσοκομείο Γεννηματάς στην Αθήνα. Ο νεαρός λοιπόν, ναι, έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει θετική εικόνα. Για το περιστατικό επιλήφθηκε η τροχιά Αργοστολίου, ο ιδιοκτήτης του άλογου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Ευχόμαστε πλήρη ανάρρωση στο νεαρό.

καλό είναι να προσέχουμε. Τα πατίνια έχουν δώσει πολλά φέτος, αρνητικά. Υπάρχουν πλέον κάποιοι κανονισμοί. Προσοχή, προσοχή λοιπόν, μεγάλη προσοχή. Κάποια στιγμή σας είχαμε ενημερώσει ότι βρέθηκε ένας όλμος στο ΞΥ. 5η 17 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, κλιμάκιο του στρατού μετέβη στα Κυπούρια. Α, στα Κυπούρια τελικά. Μάλιστα. Προκειμένου να προχωρήσει στην περισυλλογή και ασφαλή εξουδετέρωση του όλμου που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη. Μάλιστα. Μπορεί να μεταβήκαν εκεί για να το εξουδετερώσουν την οβίδα. Προχώρησαν λοιπόν στην ασφαλή καταστροφή του παλαιού πολεμικού υλικού ώστε να εξαλειφθεί κάθε ενδεχόμενος κίνδυνος για κατοίκους και επισκέπτες περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί είχαν εντοπίσει στην παραλία όλμο μήκους περίπου 25 εκατοστών και διαμέτρου περίπου 81 χιλιοστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειτο για ρυφθέν και μη εκραγέν πολεμικό υλικό, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το σημείο όπου ανεγείρονται ξενοδοχειακές μονάδες. Το περιστατικό υπενθυμίζεται ότι οι υπερχές Κεφαλονιάς εξακολουθούν κατά καιρούς να εντοπίζονται κατάλοιπα πολεμικού υλικού από παλαιότερες περιόδους. Σε περίπτωση εντοπισμού αντικειμένου που μοιάζει με πυρομαχικό, οι πολίτες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το αγγίζουν ή να επιχειρούν να το μετακινήσουν, αλλά να ενημερώνουν πάρα αυτά τις αρμόδιες αρχές.

Το κύριος ούκο έρχεται μόνον. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μερικές φορές βρίσκουμε, γνωρίζουμε, ενημερωνόμαστε για ανθρώπους σχεδόν πλήρους ημερών. Πλήρων ημερών. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν στο inkefalonia.gr μπορείτε να γνωρίσετε στην κυριολεξία μια ξεχωριστή γυναίκα. Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή λοιπόν εκτελήθηκε στο Καπανδρίτη κατά τη διάρκεια της βάπτισης του εγγονού της κυρίας Αγγελικής Τραυλού. Πρωταγωνίστρια ήταν η 95 χρόνων Κλεάνθη Γιαννάκη, με καταγωγή από την Αγία Ειρήνη και σύζυγος του βιολιστή Περικλή Γιαννάκη. Η Κλεάνθη απέδειξε για ακόμη μια φορά πως η αγάπη για την κεφαλονίτικη παράδοση δεν γνωρίζει ηλικία. Παρά τα 95 της χρόνια, κατά τη διάρκεια του γλεντιού πήρε το μικρόφωνο, τραγούδησε με ζωντάνια παραδοσιακά τραγούδια της Κεφαλονιάς, ανάμεσά τους και τον αγαπημένο Μέρμιγκα, και μάλιστα δεν δίστασε να σηκωθεί και να χορέψει, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Εδώ που τα λέμε, η σχέση της με τη μουσική και την παράδοση παραμένει βαθιά και ζωντανή. Γνωρίζει από μνήμης μεγάλο αριθμό παραδοσιακών και κεφαλονίτικων τραγουδιών, τα οποία συνεχίζει να τραγουδά διατηρώντας με το δικό της τρόπο πολύτιμα στοιχεία της μουσικής κληρονομιάς του νησιού. Καλό θα ήταν, βέβαια έχει επιχειρηθεί και από τον Γεράσιμο Γαλανό, τον δάσκαλο, διδάσκαλο και λαογράφο, αλλά και από κάποιους άλλους να διασωθούν αυτά τα τραγούδια. Καλό θα ήταν λοιπόν να γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα και να καταγραφούν όλα αυτά. Ακούστε λοιπόν.

Απίστευτη. Απίστευτη. Ε, λοιπόν, ναι, και χόρεψε. Και πέταξε και τον μπαστούνι. Αχ, να είστε καλά. Είναι απίστευτο, 95 χρόνια. Κυρία Κλεάνθη.

και άνοιξε και τον χώρο που ακούτε τη μουσική του. Λοιπόν, τι κρατάει έναν άνθρωπο, το συναίσθημα, η ψυχή του. Και όταν γιγαντώνεται αυτή η ψυχή, όλα είναι τελείως διαφορετικά. Μεγαλειώδη.

Είναι Κεφαλονιά 89,2. She can love you more than me. Εκδήλωση ομιλία, έκθεση επιστημονικής φωτογραφίας με ομιλήτρια την Νίκη Εμπελπίδου, καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και τίτλο «Η ακτίο ζωντανό σύστημα», διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μηχανικής Φυσικών Κινδύνων και συνδιοργανώνεται από την Ιακωβάτιο Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λειξουρίου την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 7.30 μετά μεσημβρίαν στο χώρο της βιβλιοθήκης. Πολύ σημαντικό το θέμα. Η ακτίο ζωντανό σύστημα λοιπόν από το παρελθόν στο μέλλον.

Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι για τη δεύτερη φάση των αιτήσεων εγγραφής για το έτος 2026-27, με δύο νέες ειδικότητες που καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, σας περιμένει η ΣΑΕΚ Κεφαλονιάς, πρωινή ΕΚ. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας, στέλεχος μονάδων φιλοξενίας, οι αιτήσεις επιλογής και εγγραφής μπορούν να υποβληθούν έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης της χθεσινής ημέρας. Αναλυτικά οι οδηγίες σπουδών των ειδικοτήτων οδηγών σπουδών αναφέρεται σε στέλεχος διοίκησης και οικονομίας λοιπόν, στέλεχος μονάδων φιλοξενίας και υπενθυμίζεται ότι η φοίτηση στις δημόσιες ΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρέχουν δωρεάν σπουδές, εργαστηριακά μαθήματα, πρακτική άσκηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, κρατικό δίπλωμα επίπεδου 5, αναβολή στράτευσης, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στεγάζεται στη μαθητική εστία στο οικοτροφείο στη Λάση. Please, please. Και οι ώρες κοινού είναι από 4 το απόγευμα στο 8 το βράδυ.

Με θερμά λόγια ευχαριστεί το προσωπικό του νοσοκομείου Λουξουρία η Μαρία Λουτσία Πόρτο Αλπέρες, μόνιμη κάτοικος Γαλλίας, για την άμεση και αποτελεσματική φροντίδα που της παρασχέθηκε στα επίγοντα μετά τον τραυματισμό της στις 31 Αυγούστου, όταν αντιμετωπίστηκε για κάταγμα στο δάχτυλο του χεριού και τραυματισμό στο γόνατο, καθώς και κατά την επανεξέτασή της στις 3 Σεπτεμβρίου. Όπως αναφέρει ο ορθοπαιδικός της στη Γαλλία, επιβεβαίωσε την πολύ καλή δουλειά που έγινε για την ανάταξη του σπασμένου δαχτύλου της, ενώ ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον κύριο Μπάμπη Μαρούλη για την αφοσίωση στον επαγγελματισμό, τον επαγγελματισμό και την ανθρώπινη συμπεριφορά του. Μάλιστα. Ναι, εργάζονται με φιλότιμο και αγάπη στο Ματζαβινάτιο Λεξουρίου. Να ευχηθούμε στην Διευθυντρία της Παθολογικής, την Σοφία Ζαφυρά, του χρόνια πολλά, γιορτάζει σήμερα. Όπως επίσης και στη Σοφία Μαροπούλου, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, άριστη δουλειά στον Υπερίωνα.

0: Λοιπόν, κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς, αλλά έγινε τέλος πάντων, κατατέθηκε πρόταση έτοιμα στο Δήμο Αργοστολίου για να αλλάξει το όνομα Φραγκάτα στον οικισμό της Δημοτικής Ενότητας Ομαλών. Λοιπόν, τελικά ομόφωνη ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που συζητήθηκε το θέμα για τη διατήρηση της ονομασίας Φραγκάτα στον οικισμό της Δημοτικής Ενότητας Ομαλών, μια εξέλιξη που τέλος πάντων δέχτηκαν με ικανοποίηση οι κάτοικοι. Η όλη ιστορία αφορούσε στη μετονομασία των οικισμών Φραγκάτα και Βαλσαμάτα στην κοινότητα Ομαλών έπειτα από αιτήματα κατοίκων και σχετική εισήγηση της κοινότητας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο ηχητικό. Καλή σας, καλή μας ακρόαση.
1: Θέλω να ανακαστώ ή δεν να μισθήσω το πέρασμα.
2: Λέγομαι Νικόλας Νικόλας Γαρδίδης και ίσως ως των 87 ετών των Φραγκάτων με την αίτηση που κατετέθη στις 17 Απριλίου 2026 στο Δήμο, με την οποία ζητάμε η μετονομασία του αυτοτελούς οικισμού που απαρτίζουν τα δύο χωριά Φραγκάτα και Βαλσαμάτα από Βαλσαμάτα σε Ομαλά. Είναι ένα θέμα που χρονίζει από τότε που δημιουργήθηκε το 1980 εν όψη της απογραφής του 1981. Εζήτησε η στατιστική υπηρεσία ποιοι είναι αυτοτελείς οικισμοί στα Ομαλά. Και απήντησε αρχικά η κοινότητα Ομαλών που είχε τότε 7 μελές κοινοτικό συμβούλιο και πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Σταθούλη, ότι είναι 6 και αλφαβητικά όπως ήταν, πρώτος ήταν τα Βαλσαμάτα Β και τελευταίος ήταν τα Φραγκάτα στο Φ. Η στατιστική υπηρεσία αυτή την απόφαση που την είχαν ψηφίσει οι 6 από τους 7 του Κοινοτικού Συμβουλίου δεν τη δέχτηκε. Λέει, αυτά εγγίζει το ένα με το άλλο. Δεν είναι αυτοτελείς οικισμοί. Μία ονομασία και την επέστρεψε. Όταν την επέστρεψε, έδωσε νέα απόφαση το Κοινοτικό Συμβούλιο Ομαλών, αυτή τη φορά μόνο με 4 παρόντες και 3 απουσιάζονται, οι οποίοι προς τιμή τους δεν συνέργησαν στην απόφαση ότι να ονομαστεί Βαλσαμάτα η κομμόπολη αυτή που σχηματίστηκε. Και ποιοι ήταν αυτοί οι 3? Ο Στέφανος ο Καλούρης, ο Άγγελος ο Λάγης και ο Σπύρος ο Αποστολάτος που αργότερα διατέλεσε και πρόεδρος της κοινότητας. Αυτό έγινε το 1980. Ξεσηκώθηκαν οι Φραγκάτες, λέει τι γίνεται. Ήρθατε από την πλαγιά του Ένου οι Βαλσαμάτες δίπλα μας και μας και ένα τέταρτο του χρήση του έτους 1955 και μας επιβάλλετε το όνομά σας. Ο Σπύρος ο Ματιάτος το 1989 με ενέργειές του απόφαση νομάρχη ότι υπάρχει και οικισμός Φραγκάτα. Υπάρχει οικισμός αλλά δεν είναι αυτοτελής. Και ως γνωστόν η στατιστική υπηρεσία απογράφει μόνο αυτοτελής οικισμός. Αυτό το 89. Στη συνέχεια εν όψη της απογραφής του 91, το 1990 παίρνει απόφαση η κοινότητα Ομαλών επί Σπύρου Ματιάτου και λέει χωριστά Φραγκάτα και χωριστά Βαλσαμάτα. Δεν έγινε. Αυτό είναι αντίθετο από την κείμενη νομοθεσία. 10 χρόνια μετά στην άλλη απογραφή του για το 2001, το 2000 παίρνει απόφαση μία ονομασία. Ποια ονομασία? Βαλσαμάτα Παύλα Φραγκάτα. Δεν έγινε δεκτό από την Επιτροπή των Απομνημιών στην Αθήνα. Στη συνέχεια η επόμενη κίνηση ήταν το 2011 από τον Σύλλογο Μέρμιγκα, ο οποίος έκανε αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου, η Κεφαλινίας τότε, με δήμαρχο τον Αλέξανδρο Παρίζη και ζητούσε περίπου αυτό που λέμε και εμείς τώρα στην αίτησή μας. Ότι δηλαδή, για πρώτη φορά το είπε, ομαλά να ονομαστεί η Κομμόπολη, να μην μαλώνουμε, να είναι μια ενωτική ονομασία. Διότι οι φραγκάδες και αρχίζω τώρα τη δική μας άποψη ως επιτροπή που σχηματιστήκαμε εμείς το 2022 πριν 4 χρόνια. Και γιατί σχηματιστήκαμε, γιατί και με την απογραφή του 2021 τίποτε δεν έγινε. Και δεν μπορούμε πια άλλο να περιμένουμε 46 χρόνια από το 1980 και να μην γίνεται ένα θέμα που η τοπική αυτοδιοίκηση δημιούργησε και εσείς για πρώτη φορά στην ιστορία εδώ καλείστε να το λύσετε. Δηλαδή είναι για μας, είναι ιστορική η συνέδριασή σας. Πρώτη φορά έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έως τώρα παλεύαμε στην κοινότητα, αλλά δεν έγινε τίποτα. 46 χρόνια. Από το 1980-2026 σήμερα. Δεν πάει άλλο. Ενώ το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να σβήσει ή να ξεχαστεί. Εμείς είμαστε φραγκάδες, σόγια άλλα, γαρμπής, νεόφυτος, τζάκης, μεσολοράς, κουταβάς κτλ. Οι βασαμάδες είναι άλλα σόγια, γαλιατσάτος, βαλιανάτος, ταβιανάτος, καλούρης, φωτεινάτος, μποζάς, άλλα. Εμείς έχουμε σύνορο στη Λανού με τους φαρακλάδες και τους διλινάδες, εκείνοι έχουν στη Μολού με το πυργί. Κομόπολη στην Κούστα της Κεφαλονιάς, που είναι τα Ομαλά, εκεί αναπτύσσεται αυτή η Κομόπολη. Και είναι αμαρτία μια διχόνοια δίχως βάση να διατηρείται τόσα χρόνια. Καλείστε παρακαλώ λοιπόν να σεβαστείτε τη βούληση των 87 ετούντων φραγκάδων και να λύσετε το θέμα στέρνοντας μια δικαιολογημένη, δηλαδή με στοιχεία ιστορικά και γεωγραφικά στην Αθήνα, στην Επιτροπή Τροπολιμιών για να προχωρήσει μετά στο Υπουργείο Εσωτερικών να εκδοθεί ΦΕΚ και να λυθεί το θέμα αυτό που δεν έπρεπε να έχει δημιουργηθεί. Για άλλα θέματα έπρεπε να είμαστε εμείς εδώ. Για θέματα που δεν έχουμε νερό άρδευσης, δεν έχουμε την οδοποιία που χρειάζεται κτλ. Όχι γι' αυτό να μας τρώει τα σωτικά και να αφαιθεί η Κομόπολη ομάδα στην ανάπτυξη. Αυτό σας ζητάμε παρακαλώ και αυτά που είπα. Οι βασαμάδες είναι φίλοι μου. Έχουμε δημιουργήσει μαζί τον Αθλητικό Σύλλογο Ομαλά. Ήμουνα δύο θητείες πρόεδρος. Και δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε. Μας ενώνει ο κοινός μόχθος και ο κοινός αγώνας για μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτά που είπα για να μην παρανοηθούν τα καταθέτω και γραπτός στο γραμματέα.
1: Ευχαριστώ κύριε Γαρμπή. Είσαστε εντός του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Μπορώ να μείνω εδώ ή να
1: καθίσω εκεί. Θα κάτσει... Θα έρθω τη άλλη να μιλάτε. Θα μπορούσατε να εδώ. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε.
3: Κυρία Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Ομαλό. Με την παρούσα εισήγηση ως Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ομαλό, θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την κοινότητά μας, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ιστορική, πολιτιστική και κοινωνική καθημερινότητα του τόπου. Η παρούσα πρόταση δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διοικητική διαδικασία, αλλά αποτυπώνει την ανάγκη της διατήρησης και ανάδειξης της τοπικής ιστορικής μνήμης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της περιοχής μου. Ο οικισμός των φραγκάδων με παλαιότερες διοικητικές πράξεις και συγκεκριμένα τη συνένωσή του το 1981 ενσωματώθηκε οικιστικά και διοικητικά με τον αυτοτελή οικισμό Βαλσαμάτα. Αυτό έγινε κατόπιν εγγράφου της νομαρχιακής ομάδας της εργασίας της Αθλητικής Υπηρεσίας, όπου προκειμένου να γίνει η απογραφή του 1981, ζητήθηκε από τότε το Κοινοτικό Συμβούλιο με έγγραφο να γίνει γνωστό αν έχει γίνει κάποια αλλαγή στους οικισμούς. Με την υπαρχή 36 του 1980, απόφαση του τότε τοπικού συμβουλίου, απαντούσαν ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή από την απογραφή του 1971 στους υπάρχοντες οικισμούς. Ένα Βαλσαμάτα, δύο Άγιος Ελευθέριος, τρία Επαναχώρη, τέσσερα Μηχάτα, πέντε Μονή Αγίου Κερασίμου και έξι Φραγκάτα. Η Στατιστική Υπηρεσία επανέρχεται πάλι και ζητάει να γίνει διόρθωση αυτής της απόφασης για συνένωση οικισμών Φραγκάτων και Βαλσαμάτων, διότι είναι συνεχόμενη και χωρίς χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους. Η καθυπόδειξη πρόταση της ομάδας της Στατιστικής ήταν να γίνει ολόκληρος ο οικισμός Βαλσαμάτα, δεδομένου ότι ήταν ο μεγαλύτερος οικισμός πληθυσμός, και ήταν και η έδρα της κοινότητας όπου και αναγκαστικά ψηφίστηκε με την υπαριθμό 42 του 1980. Το γεγονός αυτό προκάλεσε διχασμό και αντιδράσεις όπου καταδεικνύει ότι το ζήτημα εξακολουθεί να απασχολεί την τοπική κοινωνία έως και σήμερα. Στις 7 Οκτώβριου του 1989, το τότε Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο με την υπαρχμό 52 του 1989, απόφαση του ύστερα από έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και αντίστοιχα έγγραφο του Συμβουλίου των Μνημείων, λαμβάνει μια απόφαση και μάλιστα ομόφωνα να μετανομαστεί εκ νέου σε αυτοτηρή συνοικισμό Καγκάτο, ομώνυμος μέχρι τώρα συνοικισμός, το οποίο η ονομασία έχει κατελειφθεί στις 17 Δεκάτου του 1980. Η απόφαση αυτή του 1989 έχει εγκριθεί και έχει δημοσιευθεί σε εφημερίδα της κυβέρνησης με αριθμό 663, 1η Ιανουαρίου του 1989, τέρκος Β, αριθμός έψιμο 10.371. Η ονομασία των οικισμών Φραγκάτα και Βαλσαμάτα αποτελούν διαχρονικά τοπονύμια με ιστορική παρουσία στην Κεφαλονιά, απαντώντας σε διοικητικά, εκκλησιαστικά, εκλογικά και αγοραστικά στοιχεία επί πολλές δεκαετίες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής, όπως και το ρημοτομικό σχέδιο που ονομάζεται Φραγκάτα και Βαλσαμάτα. Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε απ' έξω και τους υπόλοιπους οικισμούς που αποτελούν την κοινότητα Ομαλό, τα Μιχάτα, το Επανοχώρι, τη Μονή Αγίων Αποστόλων και τη Μονή Αγίου Γερασίμου. Ιδιαίτερη βαθύτητα έχει το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί και άλλες προηγούμενες αποφάσεις τοπικού συμβουλίου και κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Γεγονός που αποδεικνύει τη διαχρονική βούληψη της τοπικής κοινωνίας για την επίλυση του θέματος. Στις 30 Ιουνίου 2026 είχε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής μας Κοινότητας και έλαβε ομόφωνα την παρακάτω απόφαση. Ένα, υιοθετεί την τελευταία απόφαση, την νούμερο 1 του 2022, που είχε ληφθεί για το ίδιο ακριβώς θέμα από το προηγούμενο Συμβούλιο, δηλαδή να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες αφηγήμενη νομοθεσία διαδικασίες των κρατικών οργάνων για την επαναφορά της ονομασίας Φραγκάτα. Για λόγους ιστορικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καθώς και το ΦΕΤ 663, 1η Ιανουαρίου του 1989 και τον αριθμό ΕΕ 10.371.
0: Ακούσαμε την πρόεδρο της κοινότητας να αναφέρεται διεξοδικά σε κάποιες αποφάσεις και τους λόγους για τους οποίους ζητήθηκε να διατηρηθεί η ονομασία Φραγκάτα, και κάποια στιγμή μεταξύ των ομιλητών έλαβε το λόγο και ο πατέρας Μεσολοράς. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Να ασχοληθώ ιστορικά με το θέμα. Τρεις σελίδες, κύριε πρόεδρε. Ελπίζω να με ανεχθείς. Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κύριοι σύμβουλοι. Ονομάζομαι Ιωάννης Διονυσίου Μεσολοράς. Γεννήθηκα, κατοικώ στα Φραγκάτα Ομαλούν από πολλές γενιές. Πρόγονός μου πολέμησε με άλλους τέσσερις Φραγκάτες εθελοντής στη Μάκη Κουλάλα στην Πελοπόννησο το 1821 και φωνεύθη αφήνοντας παιδί 4 χρονών, από το οποίο συνεχίστηκε η γενιά μας μέχρι σήμερα. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αφορμή να στραφώ στην εξερεύνηση των προγόνων μου, από όπου προχώρησα στους παπαγίτες μου και συνέχισα και συνεχίζω στους άλλους χωριανούς μου, έχοντας μέχρι στιγμή εκδώσει με χορηγία χωριανού μας τον πρώτο τόμο μελετών με τίτλο «Φραγκάτων ιστορικά και λαογραφικά σύμπτα 450 μεγάλων σελίδων», το οποίο διανύμα με δωρεάν στους χωριανούς, έχοντας δε καταθέσει στο τυπογραφείο και δεύτερο τόμο 450 σελίδων και τρίτο που θα επακολουθήσει. Στο δεύτερο τόμο έχω πολλές σελίδες αφιερώσει στην ιστορία και το όνομα του χωριού μας Φραγκάτα, από όπου θα μεταφέρω μερικές πληροφορίες. Το όνομα Φραγκάτα σε ένα αρχαίο κείμενο που έχει διασωθεί, το πρακτικό της Λατινικής Επισκοπής Ευαγγελίας της Ζακύνθου του 1264, πολύτιμα που δεν έχουμε αρχαιότερο, δεν αναφέρεται. Όπως δεν αναφέρονται και τα άλλα ονόματα των χωριών των Ομαλών. Όλη η περιοχή αναφέρεται σαν Ομαλά. Οι κάτοικοι είναι κατανεμημένοι σε συγκισμούς. Επώνυμα μόνο δύο έχουν επιβιώσει. Το Προβοληθιάνο και το Χρυσολορά, δεν ξέρω αν είναι το δικό μου. Το χωριό Φραγκάτα συνάντησα 300 χρόνια αργότερα, το 1564, επί ελληνοκρατίας, σε συμβόλαιο μεταξύ αδερφών Μητάκη από τα Μητακάτα, με το οποίο πουλάνε στον Λέο Φράγκο, εκ μέρους των Ομαλών από χωρίο των Φραγκάδων, χωράφη Φιλανού. Χωρίο των Φραγκάδων, 1564. Στα 1500, όταν η Βενετία κατάλαβε την νησία από τους Τούρκους, που το κατήχαν από το 1485 εξαιτίας των πολέμων, της φυγής και των πειρατιών, βρήκε την Κεφαλονιά ερημωμένη με 8-10.000 κατοίκους, σκορπισμένους στα ορεινά του νησιού, εγκαταλελειμμένη και από τους δυτικούς μετήπους του νησιού Ιταλούς που επέστρεψαν στην πατρίδα του. Η Βενετία ανέλαβε την επανόρθωσή του. Πρώτα έφερε Έλληνες και Αλβανούς, τους περίπου στρατιώτες από άλλα μέρη όπως τη Μεθόνη, Κορώνη, Ναύπλιο που είχαν καταλάβει οι Τούρκοι για να φρουρούν το νησί και άλλοι για να καλλιεργήσουν την εγκαταλελειμμένη γη. Τους πλήρωνε τα ναύλα, τους έδινε και ξυγεία για να φτιάξουν πρόχειρες κατοικίες και γη να καλλιεργήσουν. Μεταξύ των άλλων ήρθαν και άπικοι Έλληνες από την Κρήτη, αυτό το συμφωνεί και ο Πεντόγαλος. Συγκεκριμένα στην περιοχή μας ήταν οικογένειες με το όνομα Φράγκος, οι οποίες ανάλαβαν κυρίως και καλλιέργησαν τον κάμπο των φραγκάτων. Μέχρι πρώτη ως είχε την αίσθηση ότι οι Φράγκοι, ακολουθώντας έναν καθολικό παπά της Ευρωπαϊκής Εκκλησίας, τον Ινοξέντιο Νταμπολτούνιο, σε αναγνωρίζει ότι είμαστε Φράγκοι. Η παρουσία των εντοπίζεται στις πρώτες δεκαετίες του 1500 και στο παραπολιτήριο του 1561, αυτό που ανέφερε ο Τιμολέων, με το οποίο ο Γεώργιος Βάλσαμος μεταβιβάζει στον Άγιο Γεράσιμο την ελιπωμένη μονή της Αγίας Ιερουσαλήμ, όπου μάρτυρας υπογράφει κάποιος από τους εξέχοντες Φράγκους, ο κ. Μιχαήλ Φράγκος. Υπογράφει κ. Μιχαήλ Φράγκος, συμβόλαιο του Αγίου, σημαίνον πρόσωπο. Η Βενετία μεταξύ των άλλων οργανωτικών μέτρων έκανε και σύμπτυξη των οικισμών σε χωριά. Έτσι, σε απογραφή του 1583 συναντάμε το χωριό Φραγκάτα με περισσότερους κατοίκους, 282 από τα Βαρσαμάτα με 230. 1583. Η παρουσία των κατοίκων του χωριού μας με το επώνυμο των Φράγκος είναι φανερή στο νοτάριο Ιερομόναχο Βάλσαμο που έχει μεταγράψει ο Διονύσης Γαρμπής, όπου σχεδόν η πλειοψηφία των κατοίκων του χωριού φέρονται με το επώνυμο Φράγκος όπως και των Βαρσαμάτων με το επώνυμο Βάλσαμο. Την απάντηση στο ερώτημα πώς συνέβη αυτό, πού πήγαν οι Φράγκοι, πώς και γιατί εξαφανίστηκε το όνομα από τα Φραγκάτα όπως και το Βάλσαμο από τα Βαρσαμάτα, δίνουμε στον δεύτερο τόμο των Συμίχτων, ο οποίος θα εκδοθεί ως ολού. Εδώ μόνο θα κρατήσουμε ότι το όνομα Φραγκάτα επιβίωσε από το 1564 που για πρώτη φορά το συναντήσαμε στο συμβόλαιο μέχρι το 1980 που τέσσερα ανθρωπάκια τόλμησαν και στάθηκαν απέραντι στην ιστορία και την κουλτούρα. Η συνύπαρξη των δύο χωριών στο παρελθόν δεν ήταν ειρηνική. Η αποτρεπτική φράση των Βαρσαμάδων «Έλα ωραία που θα πάω να πάρει τη φράγκελα», έτσι μου λέγει ο Σταύρος ο Νικολάδος. Φοβάμαι ότι έχει την αρχή της σε κάποιους άλλους άρχοντες με οικονομική αλλά και διοικητική εξουσία την εποχή της καταραίουσας βενετσιάκης κυριαρχίας στο δεύτερο ίμιση του 1700 που εξουσίαζαν ολόκληρα χωριά. Εν προκειμένου οι μεταξάδες τους Βαλσαμάδες, οι Άγιοι τους Φραγκάδες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τους εργάτες και σέβρους τους στις μεταξύ τους διαμάχες που τάραξαν την Κεφαλονιά στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Υπάρχει μία μεταξύ των δύο χωριών. Είναι γνωστό. Σε άλλη περίπτωση θα αναφέρω για να δειχθεί ότι η σχέση των δύο χωριών είναι έθραυστη και θέλει προσοχή. Γύρω στα 1870 οι Φραγκάδες ζήτησαν την ημέρα του Πάσχα το απόγευμα να φέρουν και αυτή την εικόνα της Αναστάσεως και το θρόνο της Παναγίας τους στο μοναστήρι του Αγίου, να την αφήνουν εκεί μια εβδομάδα και να την γιτανεύουν μαζί με τον Άγιο στο πηγάδι την Κυριακή του Θωμά όπως κάνανε οι Βαρσαμάδες. Οι Βαρσαμάδες είχαν προνόμιο προηγουμένως γιατί στα μέρη τους θα το έχει το Άγιο. Οι Βαρσαμάδες αρνήθηκαν και οι Φραγκάδες επέμεναν. Έχω όλη την ιστορία της διασαλεύσεως των σχέσεων μεταξύ των δύο χωριών στην οποία αναμίχθηκαν η Μητρόπολη και η Φαλινία, η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η αστυνομία, ο στρατός, ο νομάρχης, το Υπουργείο Εσωτερικών, παπάδες κλπ. Την οποία θα διαβάσετε στον τρίτο τόμο των Συμίχτων όταν εκδοθεί. Η υπόθεση εξετράπη. Η Κυριακή του Θωμά στις 21 Απριλίου 1876 που οι Βαρσαμάδες επέμεναν να γιτανεύσουν στο πηγάδι μαζί με το σκήνομα του Αγίου το χρόνο της Παναγίας την εικόνα της Αναστάσεως των, οι Φραγκάδες αντιτάχθηκαν δυναμικά και αποφασιστικά. Ιδού πως περιγράφει τα συμβάντα ο νομάρχης σε αναφορά του στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επιμενόδων δε των Βαρσαμάδων οι αγκάστησαν και οι Φραγκάδες να πολλαπλασιαστώσουν ένοπλοι και να φέρωση και ούτε το τηλεβόλον των μέχρι του φρέατος. Υπάρχει ένα πηγάδι, ένα κανόνι, το πήγα στο πηγάδι και είχα ακούσει ότι μέσα είχαν πάει μια νησίδα, αν έβγαινε αυτή τα γέη, ο Βαρσαμάδων θα ήταν όλο. Τότε ο Ειρηνοδίκης μετά τη στρατιωτική δυνάμεως, ο οικονόμος της Μονής και άλλοι πανηγυριστές έλαβαν το μέτρο του να μην τελεστεί εφέτος η μέρη του φρέατος γιτανία του Ιερού Λειψάνου και ούτω. Οι μεν Βαρσαμάδες υπευρεώθησαν εκόντες άκοντες να άρρωσε τον θρόνο της Μονής και να τον επαναφέρουν στα ίδια, οι δε Φραγκάδες να αποσύρωσαν του ρεδικού των εκφράτων γιατί ούτω τρόπος διαλύθηκε η ανώσιος και ανούσιος αυτή σκηνή άνευ απεκταίου δεινός, διότι εκάτερα τα μέρη επεριορίστησαν εις αντιπυροβολισμού στην άσκηση του αέρον μάλλον. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία εκτεταμένη από πολλές σελίδες γράψης. Μιλάω για τις θυσίες των νεκρών. 25 χρόνια αργότερα, θυμάμαι λίγα χρόνια πριν πεθάνει σε κουβέντα που κάναμε μαζί τη γνωστή δασκαλά Ανατρακάδου, πολύ θετικό, που από το 1923 μέχρι το 1926 δίδαξε στο κοινό σχολείο των Αρένων, Βαλσαμάδων και Φραγκάδων στην Καριά, ότι όταν σχολάγανε τα παιδιά, λέει, παίζανε πετροπόλεμο. Μέσα στο σχολείο όμως ήταν ήσυχα. Καθότανε μαζί σε θρανία, δεν παρουσίαζαν τίποτε, ούτε σαν διαλύματα. Όταν σχολένανε, κρυβότανε μέσα στις μάζες και αρχίζανε τον πετροπόλεμο. Βγαίναμε να τα ησυχάσουμε, σιγά σιγά απομακρυνότανε και πηγαίνανε στα χωριά τους. Πού να βρούμε τους αρχηγούς, αξιότιμοι κύριοι σύμβουλοι. Όλα τα δημιουργήματα του Θεού έχουν όνομα. Το όνομα του Θεού επικαλούμαστε. Στο όνομα του Πατρός λέμε και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός όταν δημιουργήσε τον κόσμο κάλεσε τον Αδάμ να δώσει ονόματα στα έμψυχα όντα. Οι άνθρωποι, τα ζώα, η φύση, τα φυτά, τα δέντρα, τα βουνά, τα ποτάμια, τα δάση, τα κράτη, τα νησιά, οι πόλεις, τα χωριά, τα μηχάτα με 15 κατοίκους, τα μινετάτα με 11, το απανοπόρι με 5, έχουν όνομα. Και μόνο εμείς, με πλέον των 300, δεν έχουμε. Λες και βρεθήκαμε στον δρόμο μούγικα της ιστορίας που μας περιβάλλησαν και μας δώσαν στο γείτονα. Όχι κύριε. Όχι. Κύριε, και ιστορία έχουμε και ευάρετοι είμαστε και ευγενής λαός πολιτισμένος, εργατικός με αρχές και ήθος. Δώστε μας το όνομά που μας στέρισαν μικρόψυχοι σύμβουλοι παρουσιμένης γενιάς σε συνωμοτικές διαβουλεύσεις εν απουσία μας. Και μην πει κανείς ότι είναι νόμο. Ο νόμος έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τον νόμο, όπως είπε ο Χριστός. Το Σάββατο γίνεται για τον άνθρωπο. Πού έχω άνθρωπο για το Σάββατο. Ο νόμος που καταχρονεί την ιστορία, τους ανθρώπους, με τις ευαισθησίες, τις ανάγκες τους, δεν είναι αυτός της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, αλλά της ζούγκας των τυράννων, των γεροσκόπων πολιτικά του. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, σε λίγες μέρες θα σας καλέσουμε στα χωριά μας στην παρουσίαση και διανομή στους κατοίκους ενός βιβλίου που αποτελεί καρπό συνεργασίας του ανθρωπίνου δυναμικού των ομαλών, κυρίως των ενωριών και των δύο πολιτιστικών συλλόγων του Βαλσάμου και του Μέρμπερ. Ερευνήσαμε το φυσικό, ανθρωπολογικό και θρησκευτικό περιβάλλον των ομαλών και τα αποτελέσματα ανακοινώσαμε σε εσπερίδα την 31η Αυγούστου 2022 στον βράβιο χώρο του Ναού των Αφρικαίων στο Βαλσαμάτο. Καταχωρήσαμε δε σε βιβλίο του οποίου την έκδοση χρηματοδότησε το Δημοτικό σας Συμβούλιο, πράγμα για το οποίο σας ευχαριστούμε. Σε μια χειρονομία ενδεικτική της ευαισθησίας σας απέναντι στην ιστορία του τόπου και των καλών προθέσεών σας. Εμείς αξιότιμοι σύμβουλοι, η εκλεκτή ΣΥΣΜΕΙΣΛΟΝ αυτού του λαού, φορείς δημοκρατικών αρχών, σοφροσύνης και αγάπης προς το νησί μας και τους ανθρώπους, ευελπιστούμε ότι θα ενθαρρύνετε την ομόνοια και συνεργασία μεταξύ των δύο χωριών. Δεν θα αφήσετε αυτή την πηγή να πιορροεί και να δηλητηριάζει τις σχέσεις δύο εύρωστων χωριών στην παρονιά του. Είναι σαφές ότι τάσσομαι υπέρ της παραεπαναφοράς του χωρίου Φραγκάτων και της διατηρήσεως του χωρίου Βαλσαμάτου.

Μάλιστα. Λάβαμε και μαθήματα ιστορίας. Έως τώρα θεωρούσαμε, αν και αν το ψάξει κανείς, υπήρχαν και άλλου τύπου αντιπαραθέσεις σε αυτόν τον τόπο μεταξύ των αρχόντων και των χωρίων τους. Η ιστορία της Κεφαλονιάς είναι απίστευτη. Λοιπόν, αντιπαραθέσεις και μεταξύ των δύο χωριών. Εν τέλει, το θέμα που αφορά στη μετονομασία των οικισμών Φραγκάτα και Βαλσαμάτα στην κοινότητα Ομαλών έκλεισε θετικά όσον αφορά τα Φραγκάτα. Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εργοστολίου για τη διατήρηση της ονομασίας Φραγκάτα.

Αποφασίστηκε για την ενημέρωσή σας η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της οδού Μπάμπη Ανίνο εντός πόλεως του Αργοστολίου από τη συμβολή της με την οδό Γερμανή μέχρι τη συμβολή της με την Παπανδρέου για την Παρασκευή αύριο αλλά και τη Δευτέρα 21 από 7.30 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι για λόγους ασφαλείας λόγω εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στην περιοχή. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς με μέρημνα και φροντίδα του τμήματος τροχιάς Αργοστολίου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα και πάμε να κλείσουμε, αγαπητοί μου.

με Γιάννη Καλαντζή, το τραγούδι του Μάνο Λουίζου και είναι το Τζαμάικα. Να είστε όλοι καλά, φιξάρωμα τα ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή εκεί γύρω στις 12, τότε τα καλύτερότερα.

0: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

0: δαχτυλίδια.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του InKefalonia για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr, inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε με άλογο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι στις 14 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο νεαρός διακομίστηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Για το συμβάν επιλήφθηκε η τροχή Αργοστόλι. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στο λιμάνι του Πόρου ρημουλκήθηκε το ταχύπλοιο που ανετράπη στην θαλάσσια περιοχή νότια-ανατολικά της Κεφαλονιάς. Πρόκειται για μεγάλο ταχύπλοιο εξοπλισμένο με 4 εξολέμβιες μηχανές. Σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε προχθές στη θαλάσσια περιοχή του Κατηλιού. Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, το ταχύπλοιο επέβαιναν δύο άνδρες ηλικίας 27 και 47 ετών όταν το σκάφο ήταν ανετράπη. Ο 27χρονος κατάφερε να σωθεί, ενώ ο 47χρονος εξακολουθεί να αναζητείται. Ξεκίνησε η εγκατάσταση των έξυπνων διαβάσεων στο Αργοστόλι. Ένα έργο που στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στην προστασία της σχολικής κοινότητας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των επισκεπτών όσο και των μόνιμων κατοίκων. Συνολικά θα κατασκευαστούν 8 έξυπνες διαβάσεις στο Αργοστόλι και μία στη Σκάλα. Η πρώτη εγκατάσταση έγινε ήδη έξω από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή της διάβασης έξω από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο επί της Λεωφόρου Αντώνη Τρίτσι. Σε ενίσχυση του προγράμματός της προς την Κεφαλονιά για το καλοκαίρι του 2027 προχωράει Jet2, επεκτείνοντας τη διάρκεια της αεροπορικής σύνδεσης του νησιού με το Λονδίνο. Ειδικότερα, η Βρετανική Αεροπορική Εταιρεία παρατείνει τις πτήσεις μεταξύ Λονδίνου, Στάνστεντ και Κεφαλονιάς μέσα στον Οκτώβριο του 2027. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πρόσθετες πτήσεις θα πραγματοποιούνται από τις 2 και τις 23 Οκτωβρίου. Το φλέγον ζήτημα του λειτουργικού κόστους των Δήμων αλλά και των πολλαπλών πτυχών της υποχρηματοδότησης των Δήμων τέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της πρόσφατης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Φροντιστήρια για αιρετούς και υπηρεσιακούς ετοιμάζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ένωση Περιφερειών σε συνεργασία με την ΕΕΤΑ ώστε να προσαρμοστούν στη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών όπως αυτή διαμορφώνεται με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε πρόσφατα. Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις φορείς διοργανώνουν από κοινού 4 διημερίδες σε διαφορετικά σημεία της χώρας με θέμα τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλαγή στο πλαίσιο της τηλεργασίας στο δημόσιο με στόχο να δίνεται η δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους να εργάζονται εξ αποστάσεως από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, είτε νησιωτικές είτε ορεινές, ακόμη και όταν ο φορέας τους δεν διαθέτει εκεί υπηρεσία, προανήγγειλε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργης. Το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για 5η συνεχή χρονιά από 18 έως και 26 Σεπτεμβρίου. Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ διερευνά τη σχέση τόπου, σώματος και αφήγησης. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Οι φετινές εκδηλώσεις γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. 42η χορδιακή συνάντηση Κεφαλονιάς θα πραγματοποιηθεί 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Η αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 7 με 8 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί περαντζάδα της Μαντολινάτα Σουφλίου στο λιθόστρο του Αργοστολίου από πλατεία Καμπάνας μέχρι το Δημοτικό Θέατρο. Τη Μαντολινάτα θα ακολουθήσουν και άλλες χοροδίες. Στις 8 η έναρξη της πρώτης ημέρας στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος αφιερωμένη η βραδιά σε γυναικείες χοροδίες.

ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Inkefalonia 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

Στο καφενείο τη ζωή μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατήρια.

στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή και λέει ο Νίκος κορώνα γράμματα η ζωή, μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσεις.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
3: Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Δελτίο Ειδήσεων από τον Νίκη Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε με άλογο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι στις 14 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο νεαρός διακομίστηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Για το συμβάν επιλήφθηκε η τροχή Αργοστόλι. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στο λιμάνι του Πόρου ρημουλκήθηκε το ταχύπλοιο που ανετράπη στην θαλάσσια περιοχή νότια-ανατολικά της Κεφαλονιάς. Πρόκειται για μεγάλο ταχύπλοιο εξοπλισμένο με 4 εξολέμβιες μηχανές. Σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε προχθές στη θαλάσσια περιοχή του Κατηλιού. Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, το ταχύπλοιο επέβαιναν 2 άνδρες ηλικίας 27 και 47 ετών όταν το σκάφο ήταν ανετράπη. Ο 27χρονος κατάφερε να σωθεί, ενώ ο 47χρονος εξακολουθεί να αναζητείται. Ξεκίνησε η εγκατάσταση των έξυπνων διαβάσεων στο Αργοστόλι. Ένα έργο που στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στην προστασία της σχολικής κοινότητας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των επισκεπτών όσο και των μόνιμων κατοίκων. Συνολικά θα κατασκευαστούν 8 έξυπνες διαβάσεις στο Αργοστόλι και μία στη Σκάλα. Η πρώτη εγκατάσταση έγινε ήδη έξω από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή της διάβασης έξω από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο επί της Λεωφόρου Αντώνη Τρίτσι. Σε ενίσχυση του προγράμματός της προς την Κεφαλονιά για το καλοκαίρι του 2027 προχωράει η Jet2, επεκτείνοντας τη διάρκεια της αεροπορικής σύνδεσης του νησιού με το Λονδίνο. Ειδικότερα η Βρετανική αεροπορική εταιρεία παρατείνει τις πτήσεις μεταξύ Λονδίνου, Στάνστεντ και Κεφαλονιάς μέσα στον Οκτώβριο του 2027. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πρόσθετες πτήσεις θα πραγματοποιούνται από τις 2 έως και τις 23 Οκτωβρίου. Το φλέγον ζήτημα του λειτουργικού κόστους των Δήμων αλλά και των πολλαπλών πτυχών της υποχρηματοδότησης των Δήμων τέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της πρόσφατης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Φροντιστήρια για αιρετούς και υπηρεσιακούς ετοιμάζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ένωση Περιφερειών σε συνεργασία με την ΕΕΤΑ ώστε να προσαρμοστούν στη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών όπως αυτή διαμορφώνεται με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε πρόσφατα. Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις φορείς διοργανώνουν από κοινού 4 διημερίδες σε διαφορετικά σημεία της χώρας με θέμα τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλαγές στο πλαίσιο της τηλεργασίας στο δημόσιο με στόχο να δίνεται η δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους να εργάζονται εξ αποστάσεως από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, είτε νησιωτικές είτε ορεινές, ακόμη και όταν ο φορέας τους δεν διαθέτει εκεί υπηρεσία, προανήγγειλε ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης. Το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για 5η συνεχή χρονιά από 18 έως και 26 Σεπτεμβρίου. Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ διερευνά τη σχέση τόπου, σώματος και αφήγησης. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Οι φετινές εκδηλώσεις γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Η 42η χορδιακή συνάντηση Κεφαλονιάς θα πραγματοποιηθεί 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Η αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 7 με 8 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί περαντζάδα της Μαντολινάτα Σουφλίου στο λιθόστρο του Αργοστολίου από πλατεία Καμπάνας μέχρι το Δημοτικό Θέατρο. Τη Μαντολινάτα θα ακολουθήσουν και άλλες χορδίες. Στις 8 η έναρξη της πρώτης ημέρας στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος αφιερωμένη η βραδιά σε γυναικείες χορδίες.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

πριν λιώσει. Ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες. Θα ανακατάλληλες σε λίγο ή

στο μοντάζ γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: in Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: από τον Νιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε με άλογο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι στις 14 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο νεαρός διακομίστηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Για το συμβάν επιλήφθηκε η τροχή Αργοστόλι. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στο λιμάνι του Πόρου ρημουλκήθηκε το ταχύπλοπο ανετράπη στην θαλάσσια περιοχή νότια-ανατολικά της Κεφαλονιάς. Πρόκειται για μεγάλο ταχύπλο εξοπλισμένο με 4 εξολέμβιες μηχανές. Σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους περιοχής, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε προχθές στη θαλάσσια περιοχή του Κατηλιού. Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, το ταχύπλο επέβαιναν δύο άνδρες ηλικίας 27 και 47 ετών, όταν το σκάφο ήταν ανετράπη. Ο 27χρονος κατάφερε να σωθεί, ενώ ο 47χρονος εξακολουθεί να αναζητείται. Ξεκίνησε η εγκατάσταση των έξυπνων διαβάσεων στο Αργοστόλι. Ένα έργο που στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στην προστασία της σχολικής κοινότητας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των επισκεπτών όσο και των μόνιμων κατοίκων. Συνολικά θα κατασκευαστούν 8 έξυπνες διαβάσεις στο Αργοστόλι και μία στη Σκάλα. Η πρώτη εγκατάσταση έγινε ήδη έξω από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή της διάβασης έξω από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο επί της Λεωφόρου Αντώνη Τρίτσι. Σε ενίσχυση του προγράμματός της προς την Κεφαλονιά για το καλοκαίρι του 2027, προχωράει η Jet2, επεκτείνοντας τη διάρκεια της αεροπορικής σύνδεσης του νησιού με το Λονδίνο. Ειδικότερα, η Βρετανική Αεροπορική Εταιρεία παρατείνει τις πτήσεις μεταξύ Λονδίνου, Στάνστεντ και Κεφαλονιάς μέσα στον Οκτώβριο του 2027. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πρόσθετες πτήσεις θα πραγματοποιούνται από τις 2 και τις 23 Οκτωβρίου. Το φλέγον ζήτημα του λειτουργικού κόστους των Δήμων αλλά και των πολλαπλών πτυχών της υποχρηματοδότησης των Δήμων τέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της πρόσφατης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Φροντιστήρια για αιρετούς και υπηρεσιακούς ετοιμάζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ένωση Περιφερειών σε συνεργασία με την ΕΕΤΑ ώστε να προσαρμοστούν στη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών όπως αυτή διαμορφώνεται με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε πρόσφατα. Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις φορείς διοργανώνουν από κοινού 4 διημερίδες σε διαφορετικά σημεία της χώρας με θέμα τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλαγή στο πλαίσιο της τηλεργασίας στο δημόσιο με στόχο να δίνεται η δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους να εργάζονται εξ αποστάσεως από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, είτε νησιωτικές είτε ορεινές, ακόμη και όταν ο φορέας τους δεν διαθέτει εκεί υπηρεσία, προανήγγειλε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης. Το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για 5η συνεχή χρονιά από 18 έως και 26 Σεπτεμβρίου. Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ διερευνά τη σχέση τόπου, σώματος και αφήγησης. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Οι φετινές εκδηλώσεις γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Η 42η χορδιακή συνάντηση Κεφαλονιάς θα πραγματοποιηθεί 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Για αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 7 με 8 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί περαντζάδα της Μαντολινάτα Σουφλίου στο λιθόστρωτο Αργοστολίου από πλατεία Καμπάνας μέχρι το Δημοτικό Θέατρο. Τη Μαντολινάτα θα ακολουθήσουν και άλλες χορδίες. Στις 8 η έναρξη της πρώτης ημέρας στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος αφιερωμένη η βραδιά σε γυναικείες χορδίες.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το μικρόφωνο μου τώρα, ελπίζω να με ακούτε. Ναι, με ακούτε. Καλησπέρα. Είμαστε ξανά εδώ μαζί. Είμαστε ζωντανά από τον αέρα του Νικεφαλονιά. Είναι πάντα εκπομπή, ένα τραγούδι, μια ιστορία μας. Είμαι η Τίνα Σπυράτου στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Και ενώ έχω την τύχη, τη χαρά και όλα τα που θα μπορούσα να σας πω έτσι πολλή ώρα, να μπαίνω στον 10ο χρόνο αυτής της σειράς των εκπομπών που κάνω, ανάμεσα σε πάρα πολύ καλούς συναδέλφους που με βοήθησαν και με βοηθούν, σε έναν χώρο που αγαπώ πάρα πολύ. Αυτή τη χρονιά

στις χαρές μας, στους καημούς μας, στο αλκά μας, στο ψαξιμό μας, στη λαχτάρα μας, σε ό,τι μπορεί να φανταστεί, το άδικο του φεβιού του, το πώς έφυγε και ξεψύχησε τόσο μόνος και τόσο χαμένος και τόσο άδικα μέσα από αυτή την... Δεν θα κάνω καθόλου σχολιασμό για όλο αυτό. Είναι το βάρος τεράστιο. Δεν ξέρω τι να πω, με πώς να σας τα μεταφέρω. Το Μασμανάκι τον αγαπήσαμε βαθιά, εμείς που μεγαλώσαμε μαζί του. Εγώ είμαι 52, εκείνος ήταν 54. Φανταστείτε τώρα, μεγάλωσα δίπλα στην Αμφιάλη του Πειραιά. Τα βιώματα, ο τρόπος που τραγουδούσε, ο τρόπος που ανάσαινε, η ραγισμένη του φωνή, έρωτες, χωρισμοί, ταλκάδες, ευλογίες, νυχτοπερπατήματα, ήτες, αποτυχίες, χαστούκια, χαρές, γλέντια. Και όποιος καλλιτέχνης το έχει κερδίσει αυτό, να τον κουβαλάς μαζί σου σε κάθε σου ιστορία, δεν έχει χάσει ποτέ. Δεν μεγάλωσε σε μια ζωή προστατευμένη από τις δυσκολίες. Η Νίκη και οι γειτονιές του Πειραιά έγιναν μέρος της προσωπικής του μυθολογίας. Όπως σας το λέω, το κράτησε σαν μύθο αυτό το περπάτημα της ζωής του. Ακόμη και αργότερα και όλα αυτά τα χρόνια που τον παρακολουθούσαμε και τον παρακολουθούμε, που πορεύτηκε και έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές, ας πούμε, ήταν sold out το τραπέζι. Ήταν από τους λίγους που επέβαλε τον τρόπο που ήθελε μέσα στα μαγνηκτερινά μαγαζιά. Ήταν ο βασιλιάς της πίστας. Ήταν ένα αρχικός με την έννοια ότι μέσα σε κουτάκια και αυτός, γιατί τον είχαν κλείσει όλοι οι άλλοι, όπως γι' αυτό και ήταν όλη αυτή η μοναξιά. Και έβγαινε και στο ράγισμα της φωνής του. Σε μια της τελευταίας συνεδέψεις το 2026, που θα έχετε δει επανειλημμένος πια στα social, που μίλησε στο Κυπριακό κανάλι. Είπε πάντα για την γειτονιά του παλιά. Είπε ότι θα πάψω ποτέ να βλέπω προς τα μέσα τον εαυτό μου πως είναι. Και αυτή είναι η φράση που ίσως εξηγεί καλύτερα το βιογραφικό, όλη τη βιογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη. Αφήστε που το Μαζό το αγαπούσε πάρα πολύ και είναι λίγοι οι τραγουδιστές και οι καλλιτέχνες που τους κόβεις, τους ράβεις και τους κάθεται ένα παρατσούκλι και είναι για πάντα δικό τους. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα τον ξανακούσει ζωντανά, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά. Και ήταν ένας χαμογελαστός άνθρωπος με θλιμμένα μάτια, αφοπλιστική ειλικρίνεια. Κανείς δεν ήξερε το Γιώργο Μαζωνάκη, κανείς από ουσιαστικά ήταν. Τον μάθαμε δυστυχώς εκ των υστέρων οι περισσότεροι. Δεν ήταν απλά τραγούδια του. Ήταν η φράση που πέρασαν στην καθημερινότητά μας. Ρεφέρουν που τραγουδιούνται και θα τραγουδιούνται δυνατά. Είναι ότι τον αγαπήσαμε εμείς που είμαστε συνομήλικοι και τον αγαπούν τα παιδιά μας. Τον αγαπούν όλες οι γενιές έπειτα. 30 χρόνια ο γιος Μαζωνάκης δεν μας πρόδωσε ποτέ.

από τα πρώτα βήματά του, εκεί τις αρχές δεκαετίας του 90, έχουμε διαβάσει όσο πολλά για το βιογραφικό του, δεν θα σας πω πολλά, γιατί είμαι σίγουρη ότι όσοι τον αγαπούσατε, έχετε ψάξει να βρει, όχι μόνο διαβάσατε ότι σας βρισκόταν μπροστά σε αυτόν τον καταιγισμό των σχολείων και των αναφορών, των συνεντεύξεων, των πλάνων και όλα όλα αυτά. Είμαι σίγουρη ότι ψάξατε και βρήκατε πράγματα που δεν ξέρατε, όπως δεν ξέρα κι εγώ, που δεν ξέρεις, όταν έχεις κάτι και δεν τόσο δεδομένο. Λες, οκ. Okay. Ο Μαζονάκης είναι δεδομένος, είναι εδώ. Το επόμενο χειμώνα θα τα πούμε εκεί. Αρχής δεκαετίας του 90 λοιπόν, καθιερώνεται. Εξήγησε την Πάτρα, ξέρουμε την ιστορία, καθιερώνεται ως ένας από τους νεαρούς πρωταγωνιστές αρχικά της νυχτερινής Αθήνας. Και εκεί περπατάμε μαζί του σε αλλαγές της ζωής μας, χωρισμούς, έρωτες, γιορτές, στιγμές γενιών και γενιών. Δεν ακολούθησε τάση, ήταν τάση. Έψαχνα τις προάλλες στο Instagram του και συνειδητοποίησα τι ωραία που ντυνόταν. Δεν το πρόσεχα γιατί το θεωρούσα δεδομένο. Δηλαδή ήταν ο Μαζονάκης έτσι, δεν έψαχνα γιατί ο Μαζονάκης ήταν έτσι. Ήταν αυτό που έβλεπες και αυτό που έκρυβε και κοίταγε να φτάσει το φως και να καλύψει όλα τα σκοτάδια που κουβαλούσε. Έλεγε ο ίδιος τελευταία: είμαι ευλογημένος 30 χρόνια και βάλω τραγούδια για τα οποία είμαι τόσο περήφανος. Περήφανος για τη μουσική μου. Για τον λόγο τους, για τις υπογραφές μου, δηλαδή τους δημιουργούς που έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Όσα χρόνια περπατάω, αλλά τόσα τραγουδάω. Νομίζω ότι το είχε πει στην τηλεοπτική κάλυψη, στην τελευταία εκπομπή που είχε κάνει το Μέγα, σπίτι με το Μέγα, νομίζω. Θα πάμε στο 1997, θα πάμε λίγο πάνω κάτω, θα μιλήσουμε για τα τραγούδια του, γιατί με αυτά περπατήσαμε όλη μας τη ζωή. Ξέρετε κάτι, είναι εντυπωσιακό γιατί λες, πώς πονάω τόσο πολύ για κάποιον που δεν ήξερα. Και κυρίως δεν με ήξερε και αυτός. Πώς μπορεί να ταυτιστώ με κάποιον που δεν γνώρισα ποτέ. Νομίζω ότι φτάσαμε στα... Έχουμε φτάσει το 2026 και γίνεται παντού ένας καταιγισμός από πληροφοριών. Πληροφοριών ότι οι άνθρωποι πια δεν είναι οι ίδιοι, οι σχέσεις έχουν ισοπεδωθεί. Πράγματα που μπορεί να ισχύουν και δεν μπορούν να... μπορεί και να μην ισχύουν και μπορεί απλά να μας κουδουνίζουν το μυαλό για να πιστέψουμε ότι τελικά έχουμε χάσει εμείς την μπουσουλά μας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το χάος των σχέσεων, των ανακυκλωμένων ειδήσεων, της υπερπληροφόρησης και παραπληροφόρησης, υπάρχουν και 5, 10, 15 άνθρωποι, ανάμεσα τους ήταν και ο Γιώργος Μαζονάκης, που κρατούσε μια δική του, ένα δικό του στήσιμο ως προς τη ζωή. Δεν σου έκρυβε ότι είχε πάθει, δεν εξοραίζεται τίποτα, ούτε... λες ότι ήταν ο άγιος άνθρωπος. Έτσι κι αλλιώς έλεγε ο ίδιος ότι αν δεν αμαρτήσεις και πως θα γιάσεις. Και κουβαλούσε εκείνο το αγόρι της γειτονιάς, όταν είμαστε εμείς 20άρες και 15άρες, που ρε παιδί μου θα σε κέρνα και ακόμα και αν είχε ένα ευρώ. Τότε είχαμε δραχμές. Αν είχε ένα ευρώ θα σε κέρνα για σένα το καφέ και εκείνος δεν θα πίνε. Το αγόρι που θα μπαίνει μπροστά, αν σε ενοχλούσε κανένας, θα πλακώσει κάποιον. Το αγόρι που θα είχε μπέσει στον τραβέρι του. Ο φίλος που θα σε φρόντιζε. Είχε αυτό σου έδειχνε ότι είναι. Αυτό το ψάχνουμε παντού. Και ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο. Εμείς το ζήσαμε αυτό, το ξέρουμε, η γενιά μας. Τα παιδιά μας δεν το ξέρουν. Αλλά μέσα κάπου στο DNA τους είναι χωμένο ότι υπάρχει και η μορφή κάποιων ανθρώπων που ακόμα και στο πιο σκοτεινό τους και τις πιο σκοτεινές τους στιγμές έχουν κώδικα τιμής και στον ταραβέρι έχουν μπέσα. Αυτό έχει ο Σφακιανάκης, είπα, γιατί σκέφτηκα μια δήλωση, τώρα διάβασα μια δήλωση που έχει κάνει εκείνος για τον Μαζονάκη. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης, πάμε λοιπόν στα 1997, μην σας αλήσουμε πάρα πολλά, γιατί είναι πολλά τραγούδια που θέλω να βάλουμε. Ζηλεύω, ναι, εσένα που αγαπάω και λατρεύω. Η μεγάλη λαϊκή εξομολόγηση. Το ζηλεύω ανοίξει τα τραγούδια που έγιναν μέρος του συλλογικού λεξιλογίου μιας εποχής. Η δύναμη που βρίσκεται στην απλότητα, ένα συνέστημα γνώριμο. Όλοι ζηλέψαμε, στην καψούρα τη μεγάλη, τρελά. Ένα συνέστημα τόσο ακραίο και ταυτόχρονα τόσο ανθρώπινο. Ο Μαζονάκης είχε την ικανότητα να παίρνει γνώριμες λαϊκές θεματικές για να τις περνά μέσα από μέσα μας, για να τις κάνει ιστορίες μας με το δικό του ιδιαίτερο ύφος. Να τραγουδάει για τον έρωτα χωρίς να χάνει αυτό που είναι ο έρωτας.

Από τα 1997 θα πάμε στο 1996. Μου λείπεις, ναι μου λείπεις. Πίσω από την εικόνα του εκεκτρικού performer υπήρχε πάντα μια πολύ δυνατή και μεγάλη φωνή. Μια φωνή που την καταλάβαινες. Που λέει ο Κραουνάκης μοιάζουν όλοι. Ο Αργυρός, ο Φέρης, όλοι μοιάζουνε. Οι πιο παλιοί μοιάζουν, οκ. Αυτού η φωνή έβγαινε και δεν θύμιζε κανέναν. Το μου λείπεις ένα τραγούδι που έδειξαν ότι ο Μαζονάκης μπορούσε να μιλήσει στο πιο κλασικό συνέστημα του λαϊκού τραγούδιου, την απουσία, την απώλεια, τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Και ένα τραγούδι που αγαπάμε όλοι. Πραγματικά δεν ήξερα ποιο τραγούδια, ποιο από τα τραγούδια να πρωτοβάλω. Αφήστε δε το βιολί.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8:30.
1: Πάμε στο 2004 και νομίζω ότι αν υπάρχει ένα soundtrack που χαρακτηρίζει την τότε Αθήνα είναι αυτό, Σάββατο. Η έξοδος, εγώ τα έχω ζήσει σε απόλυτο βαθμό αυτά πραγματικά, όλη αυτή η γενιά που με έναν κύριος, εντάξει δεν ξέρω πώς γινόταν και να τα... Όχι, είχε πάρα πολύ νομίζω έξοδο και εδώ, αλλά άλλου τύπου. Η έξοδος, η παρέα, η προσμονή της νύχτας, η ανάγκη να ξεφύγεις από την καθημερινότητα και ο έρωτας που σου τρέτω σωθικά είναι σε αυτό το τραγούδι. Σάββατο.

Λοιπόν, πάτε κάτι πατώ με το κουμπιά και καθυστερώ. Είμαι δύο μήνες μετά από την τελευταία μας συνάντηση εδώ. Η αρχή της νέας εκπομπής για όσους μόλις συντονιστήκαμε μαζί, συντονιστήκατε μαζί μας. Ο 9,2 Live 24 του Ρεν και η Ρέντιο για τα FM. Είμαι την Ασπυράτσου και είναι η εκπομπή. Ένα τραγούδι, μια ιστορία μας. Και ενώ πάντα έχουμε μεγάλη προσμονή να βρεθώ εδώ μπροστά στο μικρόφωνο να μοιραστώ μαζί σας όλο αυτό και που αγαπώ και που υπάρχει αυτή όλη η διάδραση, αυτή η εκπομπή είναι ίσως η πιο δύσκολη που έχω κάνει. Για τους ίδιους λόγους που και εσείς σκέφτεστε τον χαμό ενός ανθρώπου που ακολουθήσαμε 30 χρόνια και μας ακολούθησε στη ζωή μας, στις ιστορίες μας, σε όλα όσα νιώθαμε. Τις προάλλες μου λέγαμε μια πολύ καλή φίλη μου τη Μέμη και μου έλεγε μάλιστα το Ρενί τον είχε δει στην Κυψέλη και μου λέει τώρα τι μανάρι ήταν, τι μανάρι, είμαστε συνομήλικες και εμείς και ο Μαζονάκης και όλοι. Όχι με εμείς οι νεότεροι, δεν μιλάμε. Λοιπόν, και μου είπε όσο γλεντό μαζό. Όχι μόνο όσο ζω μαζό. Παιδί της νύχτας, λοιπόν. Ένα τραγούδι τώρα, πάμε το 1997, πάμε πίσω εκεί στα χρόνια μας. Είναι η ταυτότητα, ένα τραγούδι που είναι η ταυτότητα ενός καλλιτέχνη που γεννήθηκε μέσα στην πίστα. Πώς λέει και αυτός, η πίστα και η πίστη μέσωσαν. Δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι, ήταν μια δήλωση ταυτότητας. Καθώς ο Μαζονάκης δεν προσπαθούσε να κρύψει τη σχέση του με τη νύχτα. Αντίθετα, την έκανε μέρος της καλλιτεχνικής του μυθολογίας. Τα φώτα, υπερβολή, σκηνική ένταση, η ανάγκη για φυγή. Ήταν ο τραγουδιστής μιας εποχής όπου η πίστα δεν ήταν απλώς χώρος διασκέδασης. Εμείς που τα ζήσαμε, σας το υπογράφω εγώ αυτό, αλλά κοινωνικό φαινόμενο. Λέει ο ίδιος. Δεν θα πω, έλεγε. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για παρελθοντικό χρόνο. Δεν υπάρχει αόριστος. Τον έβλεπες και λίγο σαν αδερφό σου, σαν μπαμπά σου, ενώ τα συναισθήματα που μας γεννάει, σαν φίλο σου, ερωτά σου. Πολύ όμορφο, δεν θα σα πω έτσι, γιατί είναι πραγματικότητα πολύ, πολύ πιο όμορφο αυτά. Λοιπόν, είμαι παιδί τη νύχτα, λέει ο ίδιο, αλλά και πιστό του φωτό. Η νύχτα δεν πέρασε από πάνω μου και δεν επηρέασε την αγάπη μου για το φω του ήλιου. Είμαι άνθρωπο του φωτό και το απολαμβάνω σε όλο το μεγαλείο. Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πολιτισμό, η μουσική, το θέατρο έχουν έρθει αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη κρίση. Μεγαλύτερη κρίση από ποτέ, τόσο η ανάγκη για ένταση, για διάρκεια είναι περισσότερη. Όπως και πολλοί άλλοι συνανθρωποί μας, με διαφορετικών επαγγελμάτων, έτσι κι εγώ ψάχνω να βρω το φως.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είτε τραγουδούσε φίβο, είτε κραουνάκι, είτε εμφανίζονταν σε πίστες, είτε σε live clubs, είτε στον Πειραιά, μέσα στο λιμάνι, τραγουδώντας για τους άστεγους. Είχε πει κάτι σε αυτό το πλήθος. Είχε πάντα να πει κάτι. Είμαι συνηθισμένος εδώ και πολλά χρόνια, λέει ο ίδιος, να με σταματά ο κόσμος και να μου λέει: εγώ ελληνικά δεν γουστάρω, μαζό ακούω. De facto αυτό. Είναι τρόπος που επικοινωνώ μαζί τους και ίσως και αν ακόμα δεν έχουν έρθει να με δουν κάποιοι, κάπου έχουν πετύχει τα live μου ή στο ίντερνετ, στην τηλεόραση, είναι ότι με έβλεπαν στα δικά τους μέρη. Πήγαινα πολύ συχνά στα κλαμπ να ακούσω ξένους DJs, την εποχή τώρα το κλαμπινγκ, έτσι, που ήταν καθημερινή υπόθεση. Είναι φυσικά οι συνεργασίες που έχω κάνει. Πιστεύω ότι η συνθήκη που εκπέμπω, το πώς θα ντυθώ, θα μιλήσω, θα σεβαστώ, ξεκινάει βέβαια από τη μουσική που αυτή μιλάει αρχικά στον άλλο που ακούει από κάτω. Εγώ από μικρός θέλω να μεγαλώσω και τώρα που είμαι μεγάλος, η νεότερη γενιά με θεωρεί δικό της και μου αρέσει τόσο πολύ αυτό. Και ίσως τους αρέσει να ακούνε και ιστορίες από πιο dark εποχές, από αυτά τα 90s, τα zeros. Και είναι ένας μύθος για αυτούς που μάλλον με κάνει πιο άμεσο και με φέρνει κοντά τους. Παλιόπαιδο πάντως δεν υπήρξε ποτέ.

2004, τέσσερις πήγε ο Μαζονάκης στην κορυφή της λαϊκής έκρηξης των Zeros. Δεν είναι μόνο η μελωδία, η ερμηνεία που το κάνουν να ξεχωρίσει αυτό το τραγούδι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Μαζονάκης μπορούσε να μετατρέψει ένα λαϊκό τραγούδι σε σκηνικό γεγονός. Κάθε ερμηνεία του είχε υπερβολή, είχε ένταση, είχε μια αίσθηση παράστασης. Δεν τραγούσε απλώς μια ιστορία, την υποδίωταν. Το 4 ανήκει σε εκείνη τη φάση όπου το λαϊκό τραγούδι δεν ήταν μόνο προσωπικός πόνος ή ερωτική εξομολόγηση, αλλά ήταν και κοινωνική εμπειρία. Ήταν το τραγούδι της νύχτας, της εξόδου, της παρέας, της στιγμής, που η πίστα ίδια γινόταν χώρο συλλογικής εκτόνωσης. Ωραίο τραγούδι, μεγάλο τραγούδι.

Είμαστε 1994, το τραγούδι μόλις ακούσαμε το πρωί. Αν έπρεπε να βάλεις ώρα στη μουσική του Μαζονάκη, πιθανότητα δεν θα ήταν ποτέ 12 το μεσημέρι, έτσι. Ήταν εκείνες οι μικρές οι ώρες, κάπως έτσι τις τραγούδισε αρκετά χρόνια αργότερα, το λατρέψαμε αυτό το τραγούδι. Που τελειώνει η διασκέδαση και μένει μόνο αυτό που πραγματικά αισθάνεσαι. Έτσι, το 3 το πρωί, και θα πάμε να ακούσουμε σε ένα τραγούδι που ο ίδιος, και σωστά το αναφέρει, τα 1994, από τα πρώτα του βήματα δηλαδή. Λέει ότι είναι το πιο αγαπημένο του κοινού, νομίζω ότι είναι. Το ανήκω σε μένα, ήταν η προσωπική του δήλωση. Ο τίτλος και μόνος του μοιάζει να συνοψίζει μεγάλο μέρος της δημόσιας παρουσίας του σε μια εποχή που λαϊκοί τραγουδιστές συχνά ακολουθούσαν συγκεκριμένους κώδικες συμπεριφοράς και τα σχετικά. Ο Μαζονάκης επέμενε να κινείται διαφορετικά. Ο ίδιος λέει μια φυσική συνέντευξη του Θοδωράκη, την είχα δει πρόσφατα τώρα δηλαδή με όλα αυτά. Έβγαινε, ξέρω εγώ, με το Σκουλαρίκι και πολύ κεντυμένα όπως μου ήθελα. Όταν εκείνη την εποχή οι τραγουδιστές λαϊκοί κυρίως και οι λαϊκοί αποκλειστικά μάλλον, τα έβγαιναν με κουστούμι και όλα στην πένα. Στη συνέντευξη του στον Τάσο Στρίφωνα στην εκπομπή Τετατέτ, όπως ανέφερα και νωρίτερα στο Αλφα Κύπρου, και προβληθεί τον Ιούλιο του 26, ήταν και τελευταία δυστυχώς, είχε δηλώσει το όσο ζω μαζό, το αγαπάει τόσο πολύ. Όταν τραγουδάω, αισθάνομαι ότι κάλεσα τον κόσμο στο σπίτι μου, στο σαλόνι μου. Αν συγχωρήσει ο Θεός όποιος μου έκανε κακό. Για μένα δεν υπάρχει τραγούδι της καριέρας μου, γιατί τον ρώτησε ο Τάσος Τρίφωνος ποιο τραγούδι του αγαπά, αλλά είμαι σίγουρη ότι στον κόσμο, για τον κόσμο είναι ένα το μεγαλύτερο και το πιο αγαπημένο, το ανήκω σε μένα. Και θέλω ο κόσμος να κρατήσει τα απλά πράγματα από μένα, τα απλά που ήταν και τα πάντα και τα πιο δύσκολα. Το ανήκω σε μένα είναι όντως ένα από τα πιο εμβληματικά διαχρονικά αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και δικά μας ασφαλώς. Το άλμπουμ το 94 κυκλοφόρησε και το άλμπουμ ήταν βέβαια Με τα μάτια να το λες. Μουσική είναι του Νίκου Τερζή και του πολύ σπουδαίου Πάνου Φαλάρα, η στίχη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Είμαστε στη δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής. Ένα τραγούδι, μια ιστορία μας. Είναι η δέκατη σεζόν. Ξεκινάμε τώρα. Είμαι η Τίνα Σπυράτου. Μας ακούτε πάντα στο 89,2 και στο Live 24 του Renki Radio για το διαδίκτυο. Η εκπομπή απόψε έχει ένα μικρό αφιέρωμα στον τόσο μεγάλο άνθρωπο για καλλιτέχνη Γιώργο Μαζονάκη. Έναν χαιρετισμό. Όχι, δεν θα σας πω χαιρετισμό γιατί δεν θέλω να σας το πω. Και ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής με το τραγούδι από το 1999 «Θέλω να γυρίσω τα παλιά», που είναι και το αγαπημένο μου από όσα μπορώ να διαλέξω, τα τόσα πολλά που αγαπώ, τα δικά του. Ίσως είναι η νοσταλγία των χαμένων στιγμών. Είναι εκείνος ο άλλος Γιώργος Μαζονάκης, πίσω από τα φώτα της πίστας, πίσω από την ένταση των μεγάλων σόους. Ήταν ο ερμηνευτής που ήξερε να τραγουδά την απουσία, τη μνήμη και εκείνη τη βαθιά λαϊκή ανάγκη να επιστρέψει σε κάτι που έχει χαθεί. Το «Θέλω να γυρίσω» ακουμπά ακριβώς πάνω σε αυτή την πλευρά. Στη νοσταλγία για ανθρώπους, στιγμές, εποχές που δεν θα ξαναγυρίσουν, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα μας και κυρίως μέσα από τα τραγούδια. «Θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω στην παλιά μου γειτονιά. Λίγοι στιγιαρκούν να ξυπνήσουν εικόνες μιας άλλης εποχής, μιας εποχής με πλατείες, όπως μεγάλωσα κι εγώ, με αλάνες, με παρέες στις γειτονιές, στην πόλη όπου μεγάλωσα και την αίσθηση ότι ο κόσμος ολόκληρος χωρούσε σε λίγα τετράγωνα». Για τον Γιώργο Μαζονάκη όμως η παλιά γειτονιά δεν ήταν μια αφηρημένη βέβαια ανάμνηση, ήταν η νίκαια και η οικοκοινιά, δρόμοι που μεγάλωσε, εικόνες που συνδέθηκαν με τα παιδικά και νεανικά του χρόνια, εικόνες που τον ακολούθησαν για πάντα και τον διαμόρφωσαν και τον έκαναν τον άντρα που έγινε. Ο Μαζονάκης γεννήθηκε στη νίκαια τις 4 Μαρτίου του 1972 για την ιστορία. Κάπου εκεί λοιπόν, ανάμεσα σε αυτή τη γειτονιά, ανάμεσα στις καθημερινές εικόνες μιας λαϊκής συνοικίας στο Πειραιά, που εγώ έχω μεγαλώσει ακριβώς δίπλα στην Αμφιάλη και ξέρω ακριβώς για τι πράγμα μιλάει, διαμορφώθηκε και το μεγάλο κομμάτι της ταυτότητας τραγουδιστή. Πάμε λοιπόν στην ιστορία του τραγουδιού. 1999 λοιπόν, ο Μαζονάκης συναντιέται δισκογραφικά με τους Going Through σε μια συνεργασία που για την εποχή θεωρήθηκε ιδιαίτερα τολμηρή, αν θέλετε. Ένας από τους δημοφιλέστερους λαϊκούς τραγουδιστές συναντά ένα από τα πιο γνωστά hip-hop συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής. Η συνεργασία δεν περιορίστηκε στη δισκογραφία βέβαια, καθώς έπειτα έκαναν και συναυλίες μαζί. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι το «Θέλω να γυρίσω» που μόλις ακούσαμε, σε στίχους του Νίκου Βρουλιώτη και μουσική του Μιχάλη Παπαθανασίου και του Τάκη Μπουγά. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1999 και έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία με το CD single να καταγράφει πλατινένια πορεία. Στο «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», ο τραγουδιστής θυμάται τα παιδικά του χρόνια και ό,τι αγάπησε εκείνη την γειτονιά που τον κράτησε και το στιγμάτισε. Δεν περιγράφει απλώς έναν τρόπο, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής και έχει μείνει πίσω πια, έτσι. Η νοσταλγία του Γιώργου Μαζονάκη δεν ήταν μόνο στους στίχους. Χρόνια αργότερα, το 2013 μάλιστα, που τον γιόρτασε τα 20 χρόνια του στη δισκογραφία, επέστρεψε στην Νίκαια σε μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκια Θέατρο εκεί. Και εκεί, μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, μίλησε για τη γειτονιά που πέρασε τα παιδικά του χρόνια και ερμήνευσε ξανά, βέβαια, «Το θέλω να σε δω», αυτή τη φορά παρέα πάλι με τον Νίκο Βρουλιώτη.

Είμαστε 2004 και το λαϊκό συναντά την pop κουλτούρα Gucci φόρεμα, ναι, το τραγούδι που μας έκανε πάντα να χαμογελάμε. Ένας πραγματικά ύμνος του 2004 και ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της ικανότητας του Γιώργου Μαζωνάκη να αλλάζει χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Σε μια περίοδο που η ελληνική μουσική συναντούσε περισσότερο την pop, το hip hop και τις νέες αισθητικές, ο Μαζωνάκης δεν προσπάθησε να μιμηθεί τους νεότερους. Το τραγούδι και η εικόνα του έδειξαν ότι μπορούσε να συνομιλήσει με μια νέα γενιά ακροατών. Σε μια καριέρα που ξεπέρασε τις 3 δεκαετίες, ο Μαζωνάκης κατάφερε κάτι που κανείς εύκολα δεν κατάφερε και κάτι που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, να δημιουργήσει μια απολύτως αναγνωρίσιμη προσωπική ταυτότητα. Δεν ήταν μόνο η φωνή και τα τραγούδια, ήταν η εικόνα. Ήταν ο τρόπος και αυτό που έλεγε. Ήταν οι κεντρικές για κάποιους. Εγώ το βρίσκα τελώς δικό του. Το είχε κερδίσει, το είχε κατακτήσει αυτό που έβλεπε στην εμφάνισή του. Σχέση με τη μόδα ήταν έρωτας. Και κυρίως η άνεση, η οποία μπορούσε να φορέσει κάτι που για οποιονδήποτε άλλο σίγουρα θα φάνταζε κάπως υπερβολικό. Να το κάνει τέλος πάντων δικό του. Και αν υπήρχε ένα τραγούδι βέβαια που συνέδεσε όσο κανένα άλλο το όνομά του με τη μόδα, αυτό βέβαια ήταν και το Gucci φόρεμα που το ψάχναμε όλοι το 2004 να το αγοράσουμε, ήταν πάντα πανάκριβο. Το τραγούδι λοιπόν κυκλοφορεί το 2003 σε μουσική και στιγμή βέβαια του Φίβου μέσα από το άλμπουμ Σάββατο. Ήταν ένα κομμάτι πολύ διαφορετικό από όσο έχει συνηθίσει μέχρι τότε το κοινό του Μαζωνάκη. Στην αρχή κάπως μας ξένησε, θα σας το πω και εγώ, γιατί ήμουν 30 χρονών το 2004, σας λέω και την ηλικία μου, και λέω ρε, τι λέει ο μέγας λαϊκός. Αλλά μετά αυτά τα έντονα ραπ και R&B στοιχεία και με ένα στίχο που μοιάζει να καταγράφει σχεδόν φωτογραφικά την Ελλάδα στις αρχές των 2000, έτσι. Ο Φίβος χρόνια μετά αποκάλυψε κάποια στοιχεία για το τραγούδι. Λέει λοιπόν ο Φίβος, το Gucci φόρεμα αρχικά δεν είχε σχέση με τον Νίκο Gucci, τη μόδα ή την πολυτέλεια. Ο Φίβος είχε ξεκινήσει να γράφει ένα τραγούδι με σοβαρό κοινωνικό στίχο μέχρι τη στιγμή που η σύζυγός του το άκουσε στούντιο και αντίδρασή της να τον έκανε να αλλάξει εντελώς μουσική κατεύθυνση. Τον προέδρεψε λοιπόν να ακούσει μουσικά, τη συνέβαινε εκείνη την περίοδο στη ραπ σκηνή και του έβαλε μάλιστα το τραγούδι I know what you want, και Μαρία Καρή και Ρούστα Ράιμς, μια από τις μεγάλες διεθνείς μουσικές του τραγούδι του 2003. Μέσα από αυτό το τραγούδι λοιπόν υπήρχε ένα αφορά σε Gucci και αυτή είναι αρκετή λοιπόν για να του δώσω την ιδέα. Πάντα θα χαμογελάμε με αυτό το τραγούδι. Πάντα θα μας θυμίζει τα νιάτα μας και ίσως και μια που δεν ανεπιστρεπτεί πια ανέμελη εποχή που στο κάτω-κάτω μπορούσε να το αγοράσει το Gucci φόρεμα, γιατί δεν σε έτρεχε η ιδέα τόσο πολύ. Θα με συγχωρέσετε, αλλά πώς είναι το Justice και είμαστε live εκπομπή. Επέσε το Φταίνε οι νύχτες. Θα ακούσουμε το Φταίνε οι νύχτες και μετά το Gucci φόρεμα θα το απολαύσουμε παρέα.

Ένα τραγούδι ερώτηση, τι σου έχω κάνει, αχ τι σου έχω κάνει, το οποίο φυσικά δεν έχει απάντηση, κυκλοφόρησε το 2001 στο δίσκο Κοίταμε και είναι έτσι σε τέλη με γρήγορο ρυθμό, διαχειρός και εδώ του Φίβου που συνεργάζεται τότε με τον Γιώργο Μαζονάκη για πρώτη φορά, τον ο δεύτερος υπογράφει, μουσικό, σε δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Heaven, οι στίχοι περιγράφουν το τέλος μιας σχέσης, τι σου έχω κάνει και έπαψε να μ' αγαπάς, αχ, πόσες φορές το είχαμε πει τότε, πραγματικά.

0: Το τραγούδι «Καρδιές» που ακούμε μόλις, που ακούσαμε μάλλον μόλις, σε υπέροχη, σε αυτή την υπέροχη ερμηνεία του Γιώργου Μαζονάκη, είναι από τις ιδιαίτερες και αγαπημένες στιγμές της δισκογραφίας του, και εγώ το αγαπώ ιδιαίτερα, καθώς πρόκειται για μια, όσους θυμάστε ή αν σας θύμισε κάτι, εξαιρετική επανεκτέλεση ενός κλασικού λαϊκού τραγουδιού. Η πρώτη εκτέλεση έγινε δεκαετία του 70 με την εξαιρετική φωνή της Λίτσας Διαμάντη. Τη στίχη ανήκουν στον Μίμη Θεόπουλο και η μουσική του Τέρι Ιερεμία. Η επανεκτέλεση του Μαζονάκη συμπεριέλαβε το κομμάτι στο live δίσκο του Μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Η ζωντανή αυτή ηχογράφηση έδωσε μια εντελώς νέα πνοή στο τραγούδι, το ακούσαμε βέβαια, φέρνοντας ξανά το ίδιο τραγούδι, αυτό το υπέροχο τραγούδι, στο προσκήνιο για τις νεότερες γενιές που τον αγάπησαν ίσως και περισσότερο και από εμάς. Φτάσαμε 9.30, έχει περάσει μάλλον 9.30, πάμε για το τελευταίο μισάωρο.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.30.
0: Τώρα εμένα μ' αρέσουν πολλά τραγούδια του Μαζονάκη. Δεν μ' αρέσουν όλα, όπως δεν μ' αρέσει και τον πιο κανενός όλα τραγούδια, ούτε και το Θοδωράκη, ρε παιδί μου, όλα τραγούδια. Ούτε καν του Ξαρχάκου που έγραψε τέτοιο αποχαιρετισμό για το λαϊκό είδωλο που λέγανε Γιώργο Μαζονάκη. Και αυτό δεν ξέρω αν μπορούσε να το δει από κάποια μεριά, ότι ο Σταύρος Ξαρχάκος τον αποχαιρέτησε, ο τελευταίος των μεγάλων, με αυτόν τον τρόπο, τον λιτό. Πάρα πολλοί άνθρωποι του και της δουλειάς και οι απλοί. Και αυτοί οι απλοί είναι και οι πιο συγκινητικοί βέβαια αποχαιρετισμοί, μονίμως, έτσι, άνθρωποι του μόχθου που τους κατανοούσε πλήρως. Πάμε να ακούσουμε ένα εξαιρετικό ζεϊμπέκικο, ένα εξαιρετικό τραγούδι. Ο Σαμπάνης εδώ υπογράφει. Ο Σαμπάνης έχει υπογράψει απίστευτα τραγούδια. Ο ίδιος δεν είχε πει κανένα ωραίο, αλλά αυτά που υπογράφει είναι συγκλονιστικά. Έτσι, γιατί αστείευομαι λίγο. Και η στίχη του Νίκου Κυρίτσι, 2020, τόσο αβράδια. Και μετά, όχι, δεν θα σας πω σε ρί, για να μην σας κουράζουμε πολλά λόγια. Θα ακούσουμε το «Ξημερώνει πάλι» από την ταινία του «Βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», 2002. Σταμάτησε Κρεωνάκης εδώ στη σύνθεση. Γνωρίζετε και ερωτεύονται. Με τον συσσωγικά, έτσι μην παρεξηγηθώ, βαθιά αγάπη τους δένει. Μια ταινία κουράστηκε λοιπόν να σκοτώνει τους αγαπητικούς. Αυτή την ταινία το soundtrack το υπογράφει ο Σταμάτης Κρεωνάκης, και εδώ εμφανίζεται με μια λαγνία στη φωνή, με μια jazz εκτέλεση, με μια βαθιά έτσι πνοή, σε ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ επίσης, το «Ξημερώνει πάλι». Το είπε και η Παπίου μετά βέβαια, επίσης πολύ καλά, αλλά εμείας. Έτσι, αυτός ο λιγμός και το ράιζε που σας προείπα στη φωνή του δεν μπορεί να φύγει ποτέ από μέσα μας. Πάμε να απολαύσουμε τα δυο υπέροχα αυτά τραγούδια. Στο τελευταίο μισάωρο βέβαια έχουμε μπει.

ξημερώνει πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Διάβαζα τώρα, ψάχνοντας, και τι να ψάξεις, να διαβάσεις, τα ξέρεις πολλά, μερικά δεν ξέρεις καθόλου, μερικά τα θυμήθηκες ξανά. Διάβαζα λοιπόν ότι το τραγούδι «Ώρες μικρές» έχουν ξεπεράσει πλέον τα 20,9 εκατομμύρια συνολικά streams στο Spotify, ενώ το επίσημο βίντεο κλιπ μετρά περίπου 37 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Το τραγούδι λοιπόν αυτό κυκλοφόρησε το 2019 και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του «Σ' αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ σημαίνει συγγνώμη», ένα άλμπουμ που αγαπούσε και εκείνος ιδιαίτερα. Τη μουσική υπογράφει Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιαννατσούλια. Δύο δημιουργοί που έχουν συνδεθεί με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες γενικά της ελληνικής σύγχρονης δισκογραφίας. Στις ώρες μικρές όμως, η συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζονάκη είχε ένα αποτέλεσμα που τέριαξε απόλυτα στην καλλιτεχνική ταυτότητα του ίδιου. Πρόκειται για ένα καθαρό ημαζεμπόκικο βέβαια, με το Μπουζίκι να βρίσκεται στο επίκεντρο της ενοχήθρωσης. Έτσι κι αλλιώς το αγαπούσε και την ήταν πολύ το Μπουζίκι. Το τιμούσε ο Μαζονάκης. Έτσι για την ιστορία να σας πω ότι στο Δημοτικό 2 του Πειραιά υπάρχει μια αίθουσα με το όνομά του, Γιώργος Μαζονάκης, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν δόρισε, έκανε μια μεγάλη αγορά μουσικών οργάνων, μπουζούκι, κιθάρα, μαντολίνο, μπαγκλαμα, πολύ ακριβών οργάνων, εξαιρετικά καλών οργάνων, για να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν να παίζουν δωρεάν ό,τι θέλουν για να ενωθούν με τη μουσική και με το λαϊκό κομμάτι. Όταν ο Σαμπάνης λοιπόν έπαιξε πρώτη φορά στο αυτό το τραγούδι στον Γιώργο Μαζονάκη, εκείνος δεν χρειάστηκε να το ακούσει όλο. «Το κομμάτι αυτό το θέλω τώρα», του είπε. «Ίσως γιατί μέσα στους στίχους, λάμπω σαν φως, μα το σκοτάδι στο σημάδι έχω βάλει, είναι αρκετός για να τον κάνει να ταυτιστεί». Σε αυτή τη φράση λοιπόν νομίζω ότι αναγνώρισε κάτι ολότελα δικό του. Η Ελένη Γιαννατσούλια χρησιμοποιεί εικόνες που παραπέμπτουν σε πληγή, σκοτάδι και φωτιά, δημιουργώντας ένα ήρωα που δεν παρουσιάζεται απλώς λυπημένος για ένα χωρισμό. Είναι ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να ζει σε μια σχέση, ακόμα και αν αυτή έχει τελειώσει. Και νομίζω και βρίσκεται και το μεγάλο μέρος της δύναμης του τραγουδιού. Η σύνδεση του Σαμπάνη ακολουθεί ακριβώς την ίδια ένταση. Οι ώρες μικρές, οι μικρές ώρες, όπως θέλετε, απέκτησαν και το Μαζονάκι και μια δεύτερη διάσταση. Γι' αυτό, γιατί συνδέθηκαν με την πρωτοβουλία του Μπουζούκι. Θέλησε να αναδείξει τη σημασία του οργάνου για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ο ίδιος είχε μιλήσει με ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο για τη σχέση του με το Μπουζούκι, εξηγώντας ότι βρίσκεται δίπλα από τα φοιτητικά του χρόνια και για εκείνον μπορεί να εκφράσει τον πόνο, τη χαρά, τον έρωτα, την απώλεια και το θρίαμβο. Ακριβώς όπως εκφράζει το Μπουζούκι και εμάς. Το official music video των μικρών ωρών παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 20, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού. Και για την ιστορία, ο Νίκος Σούλης ήταν στη σκηνοθεσία. Δημιουργώντας ένα βίντεο ασπρόμαυρο με έντονη κινηματογραφική αισθητική, η επιλογή του χώρου δεν ήταν τυχαία. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Πέραμα, στο ναυπηγείο του πατέρα του τραγουδιστή Μανώλη Μαζονάκη, σε έναν χώρο με ιδιαίτερη προσωπική και συναισθηματική σημασία για εκείνον. Το ξέρω ότι το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές τις τελευταίες μέρες το τραγούδι, για τους λάθος λόγους βέβαια, γιατί ο Γιώργος δεν είναι εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι ο Γιώργος θα φύγει ποτέ από εδώ.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Αναρωτιόμουν ότι αν εκείνο το μεσημέρι, το απόγευμα, δεν ξέρω τι ώρα ήταν ακριβώς. Α, το μπουζούκι του. Δεν είχε πάει σε εκείνο το ραντεβού. Αν δεν είχε προηγηθεί, ότι προηγήθηκε μέσα στη ζωή του και στη στιγμή του. Αν ένα χιλιοστό δευτερόλεπτο είχε μετανιώσει, θα ήταν εδώ. Για πόσους ανθρώπους άραγε, τραγούδησε εκείνος κάτι ανάλογο πριν του συμβεί. Δεν ξέρω γιατί μας... Όχι, μάλλον ξέρω γιατί όλοι μας, σε όλους μας, έτσι, είδης του θανάτου, δημιουργήσε ένα είδος πένθους. Δεν έπεσε πάνω μας αυτός ο χαμός σαν ένας ακόμη τίτλος. Έπεσε σαν σιωπή από εκείνες τις σιωπές τις παράξενες που αφήνει ένας άνθρωπος ο οποίος χωρίς να τον έχουμε γνωρίσει ποτέ έχει καταφέρει να κατοικεί μέσα στις πιο προσωπικές μας στιγμές. Γιατί οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν μπαίνουν απλώς στα σπίτια μας, μπαίνουν στη ζωή μας, κάθονται δίπλα μας, στο αυτοκίνητο, ξαγρυπνούν μαζί μας. Γίνονται η φωνή που δεν είχαμε. Με τραγούδια τους αγαπήσαμε, χωρίσαμε, κλάψαμε, επιστρέψαμε, συγχωρήσαμε ή δεν συγχωρήσαμε ποτέ. Τους δανειστήκαμε τη φωνή για να γίνει ιστορία μας, για να πούμε όσα ακρίβει η ψυχή μας και χωρίς να το καταλάβουμε, ουσιαστικά στην πορεία το ξέρουμε, τους κάναμε δικούς μας. Ο Γιώργος Μαζονάκης μπορεί να μην γνωρίζει ούτε καν το όνομά μας, ούτε τη φυσιογνωμία μας, όμως ήξερε σταλιά, στα λαγματιά τις πληγές μας. Δεν κάθισε ποτέ μαζί μας στο τραπέζι. Ήταν παρόν και στις χαρές μας και στις μοναξιές μας. Σε αμέτρητα Σάββατα και που έμοιαζε να είναι εξημέρωτα. Γι' αυτό χιλιάδες άνθρωποι πένθησαν σαν να έχασαν κάτι πολύ κοντινό και όσο έκαναν αυτό να μοιάζει με υπερβολή. Είναι η οικειότητα και όσο πιο ακόμα και να κάνει εντύπωση, η οικειότητα είναι ένα πολύ μεγάλο συνέστημα. Και αν κάποτε τραγούδια σε ανήκω σε μένα και στον Ιράμα, που πια εκείνος θα ανήκει στο πάνθεον. Δεν ξέρω βέβαια αν από κάπου μπορεί κάποιος να δει, αν εκείνος θα μπορούσε να δει κάπου και να πει ότι δεν αντάλλαζε καθόλου όλη αυτή την αγάπη με τη ζωή. Σαν τη ζωή δεν είναι τίποτα. Αλλά είναι πάντα, θα είναι πάντα μέσα στις ιστορίες μας, μέσα στις ζωές μας. Γι' αυτό οι άνθρωποι φεύγουν, τα τραγούδια τους μένουν και θα τον κρατούν για πάντα εδώ. Ωραίο θα ήταν κάποια στιγμή, σίγουρα θα γίνει βέβαια, ωραίο. Τέλος πάντων, θα ήταν άξιο τέλος πάντων κάποια στιγμή οι φίλοι του πραγματικοί. Οι άνθρωποι που στην πίστα υπήρξαν φίλοι του, όχι αυτοί που δήλωναν φίλοι του, αλλά αυτοί που πραγματικά υπήρξαν φίλοι του, να κάνουν μια τεράστια συναυλία έτσι, για να ακουστεί μέχρι πάνω. Θα πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια πριν το τέλος. Το πρώτο είναι το Ένα Θαύμα. Ένα Θαύμα ήταν και εκείνος ο δίσκος, κυκλοφόρησε το 2019 και στην ουσία αποτελούσε την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Μαζονάκη πριν να καταλήψει τη Heaven και να πάει στη Μήνος. Ο δίσκος αυτός συμπεριλαμβάνει πολλές από τις επιτυχίες που άλλαξαν το ρεύμα της ελληνικής δισκογραφίας. Ενώ πρέπει να φθηνός, ο Πακιάκος, αν μ' ακούς. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

0: Τι κρατάς το μαζονάκι μου, είπε κάποιος. Άλλος κατέναζε η Μπέκικο. Κάποια μια βραδιά με τις φίλες της. Κάποιος άλλος την εικόνα του, το χιούμορ του, την ευκολία με την οποία φορούσε κάτι πάνω. Κάτι που πάνω σε κάποιον να θα μοιάζε παράτερο. Μια μεγάλη διδρομία αφήνει πολλές διαφορετικές αναμνήσεις και ο καθένας μας βρίσκει εκεί τη δική του. Ίσως γι' αυτό ο αποχαιρετισμός είναι πολύ πολύ δύσκολος. Γιατί όταν επιστρέφεις στα τραγούδια, βρίσκεις μαζί και κομμάτια της δικής σου ζωής με κάποιους ανθρώπους που μπορεί ακόμα και να λείπουν, σε μια παλιά διάθεση που θέλεις να ξαναβρεθείς στο για λίγο, να βρεις τον εαυτό σου σε μια ηλικία που δεν έχεις πια. Η φωνή του πάντα θα ακούγεται όπως τη θυμόμαστε. Εμείς θα αλλάζουμε και αυτό θα μένει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο χώρος που έκανε για τον καημό του και έφυγε την υπερβολή μαζί. Αν το σκεφτείς καλύτερα, ο χώρος που έκανε για το δικαίωμα να μην σου αρέσει μόνο ένα πράγμα, να μην χρειάζεται να είσαι συνέχεια ο ίδιος. Και εκείνος ο τρόπος που του έκανε, ή μάλλον που σε κάνει να κοιτάς ξανά κάτι για το οποίο έχεις ήδη άποψη. Τι είναι λαϊκό και πόσο σπουδαίο είναι κάποιος να είναι πραγματικά λαϊκός, ταπεινός και καλός άνθρωπος. Να χαιρετήσουμε τον Γιώργο και να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Σε έχω κάνει Θεό. Ήταν η εκπομπή Ένα Τραγούδι, Μια Ιστορία μας και ήμουν ή την Ασπυράτο στις επιλογές και στα τραγούδια. Καλό βράδυ σε όλους σας. Καλή σεζόν μας εύχομαι.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσεις.

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπεις τη φαρμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν ίδρους ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μα

τη νύχτα βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

0: σώματά μας τα παλιά κρατούσαμε μια ευωδιά από τα χώματα, από τα χώματα.
1: Ξεχνούσαμε το φαγητό, έχει παιχνίδι στο χωριό. Μην πας πιο εκεί, θα λερωθείς, το νου σου να μην τζακιστείς.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

δώσεις κόσμος στην πάνω τη γωνία. Ξάφνου με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.